0: χαλαλά το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Άσε, γιατί έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Διάβασα μια έρευνα. Λέει, κάνοντας σεξ, λέει, 21 φορές το μήνα.
2: Το μήνα.
1: 21 φορές το μήνα αυξάνεις, λέει, τη ζωή σου κατά 6-7 χρόνια.
2: Σε ποια χρονιά?
1: Δεν ξέρω, χάρηκα που σας γνώρισα. Μάλλον αύριο δεν θα είμαι εδώ.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινίσης, hey!
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22-10-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: сьогодні пупами. Καλοκαίρι.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM. 104,8.

Ανακάλυψε καινούργια μουσική. Σοκ FM 104,8.

0: θα σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς. Θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Είναι νούμερο ένα.
1: Είναι νούμερο ένα.
2: Είναι νούμερο ένα.
3: Είναι νούμερο ένα.
4: Shock FM 104,8. Το νούμερο ένα ραδιόφωνο της Χαλκίδας.

0: θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Φέτος το καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
0: Το καλοκαίρι σου.
2: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
2: Σοκ FM 104,8.

παγίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

0: resposta roxo. Βάζει τη σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε.

0: Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λα λα λα σε iOS και Android.
1: Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ.

0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Τι κάνει ένας ελέφαντας που δεν μπορεί να κάνει άλλο ζώο? Εδώ σε θέλω. Τι μπορεί να κάνει ένας ελέφαντας που δεν μπορεί να κάνει κανένα άλλο ζώο?
2: Να σε πατήσει.
1: Όχι. Τι μπορεί να κάνει ένας ελέφαντας που δεν μπορεί να κάνει κανένα, μα κανένα άλλο ζώο? Ελεφαντάκια.
2: Γιατί μου καίει τον εγκέφαλο, ρε παιδιά?
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσει, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Αλιμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: ή πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Oh. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα, γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, αλιμπινίσεις θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλιμπινίσεις θα πας.
3: Βάλε τώρα μουσική.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
0: Ένα,
3: μηδέν, τέσσερα, οκτώ.
2: Σοκ FM 104,8.

το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι

0: Τσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
1: Πιτσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα σύρα.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Πώς λέγεται ο ξυλουργός που του αρέσουν τα one night stand?
2: Δεν ξέρω.
1: Πώς λέγεται, πουλάκι μου, ο ξυλουργός που του αρέσουν τα one night stand? Ξεπέτο.
2: Όχι ρε Γιώργο, όχι ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready? Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινίσης.
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσης.

0: Delivery στο 22-10-25-20. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Τρία μικρόβια, παιδιά, και συζητάνε μεταξύ τους. Είναι το μικρόβιο του δοντιού, το μικρόβιο του αυτιού και του εδίου. Και έχουν πιάσει την ψηλή κουβέντα. Πετάγεται το μικρόβιο του δοντιού και λέει: καλά, ρε παιδιά, σας πω τι έχω πάθει. Κάθε μέρα έρχεται ένα τριχωτό πράγμα στο στόμα και προσπαθεί να με αρπάξει. Εγώ κρύβομαι πίσω από το δόντι και δεν τα καταφέρνει. Άσε, ρε, του λέει το μικρόβιο του αυτιού. Άσε, εγώ τι παθαίνω. Κάθε μέρα, ακούστε, παιδιά, λέει, κάθε μέρα μπαίνει ένα περίεργο άσπρο πράγμα στο αυτί. Προσπαθεί να με αρπάξει και εγώ τι κάνω. Μπαίνω όλο και πιο βαθιά, και δεν τα καταφέρνει. Τι λέτε, ρε. Τι λέτε, λέει το μικρόβι του ιδίου. Αυτά δεν είναι τίποτα. Εμένα, παιδιά, έρχεται ένας καράβλας τύπος και είναι τελείως αναποφάσιστος. Δεν ξέρει τι να κάνει. Θέλει να μπει, θέλει να βγει.
2: Θέλει να μπει.
1: Οπότε ο ηλίθιος μπαίνω, βγαίνει όλη την ώρα, δηλαδή. Και σαν να μην έφτανε αυτό. Φτύνει και τα πάντα. Πετάγεται το μικρόβι του δικητού. Όπα. Αυτόν τον αλήτη τον ξέρω κι εγώ.
2: Έλα, Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό.

0: θέσεις.
1: Με το La La La, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το La La La και ακούμε σπαντού.
1: Κατέβασε το La La La, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Γιατί οι κροκόδηλοι είναι πράσινοι και μακρουλοί?
2: Ναι.
1: Γιατί αν ήταν στρογγυλοί και κόκκινοι θα ήταν ντομάτες.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσι, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
6: Αλυμπινίσις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβει, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, τα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.

0: τα πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο μου.
3: Σοκ FM 104,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

έχει παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ποιος Έλληνας βασιλιάς είχε το μεγαλύτερο στέμμα?
2: Ποιος Έλληνας βασιλιάς?
1: Εδώ σε θέλω τώρα.
2: Ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος.
1: Αυτός που είχε μεγαλύτερο κεφάλι.
2: Είναι ηλίθιος, δεν μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Δεν το κατάλαβα.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
2: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
3: Σε σένα μιλάω.
2: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
3: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
2: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
6: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 22620 59 925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
7: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
8: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
8: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
8: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Σοκαφέ Morning Show.
0: Μόνο αυτό.
3: Σοκαφέ 104,8.
4: Ωραία, μα θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: θρύπου. Και σε όλο το πλανήτη.
1: Γιώργος και Μαρία.
0: Γιώργος και Μαρία.
2: Το νούμερο ένα πρωινό.
0: Στο καφέ Morning Show. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες.
3: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
6: Είμαι ο Νίκος Βέρτσας.
7: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
8: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρκος και κάθε πρωί ξυπνάω με Γιώργο και Μαρία.
0: Γιώργος και Μαρία.
9: Όπως είπα, Μαρία μου, ξεκίνησα χθες τη δίαιτα κέτο.
10: Ναι.
9: Και τρώω και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ.
10: Γαμώτη.
9: Και το πρωί και το βράδυ.
10: Αυτός ακόμα θα με τρελάνει. Γαμώτη.
9: Άλλη μια ερώτηση. Όταν παντρεύεται ένας τυροκόμος,
10: ναι,
9: τι δίνει στο τέλος του γάμου?
10: Κουφέτα δεν δίνουμε, άρα τυρο. Φέτα!
9: Φέτα! Κου!
10: Κουφέτα,
9: τέλος!
11: Ακόμα τους αφήνω να είναι στον αέρα.
10: Ελένη, σε έχεις?
9: Έχω και Ελένη.
10: Ποια?
9: Ποια Ελένη?
10: Ναι. Ποια καλέ? Καλή, γιατί δεν λέει σε χαζό?
9: Δεν τη ξέρεις την Ελένη?
10: Όχι.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το πρωινό που σε ξυπνάει, θέλεις δεν θέλεις.
9: Ναι, πού πήρα τηλέφωνο να κλείσω? Για μανικιούρ πεντικιούρ.
12: Εσύ είναι?
9: Γιώργο με λένε. Και έχω κάτι φίλους που έρχονται και κάνουν μανικιούρ πεντικιούρ και μου είπαν ότι κάνετε καταπληκτικό βιδαριστό λεκανάτο κόντρα.
13: Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος?
9: Και μου λέει πρέπει να το δοκιμάσεις οπωσδήποτε.
12: Ήθελα για να σου καρτελιάσω.
9: Γαμώ.
11: Πώς δεν σας έχουν κόψει ακόμα, ρε.
10: Λόγω του αυγενικού, ας πούμε, είχα κάτι γουρουμπαλάκια.
9: Ναι.
10: Και τα έπαιρνε ένα ειδικό σαν ξύλο και σε έκανε, ναι, σε έπλαθε.
9: Το κάνει αυτό.
10: Και ένιωθα αυτό το γουρουμπαλάκι να κάνει.
9: Όλη γειτονιά.
10: Και εμένα λέω, είμαι η μοναδική κοπέλα, λέω, που κάνω έτσι. Όχι, μου λέει. Όλες όσες έρχονται έτσι βογκάνε. Λέω, με συγχωρείς, ντρέπομαι. Μου λέει, μην ντρέπεσαι καθόλου και συνέχισα εγώ και έκανα. Και λέω, Θεέ μου, κάνε με πάλι παιδί, δεν αντέχω άλλο. Α, α, α,
0: Γιώργος και Μαρία.
9: Τα δώρα. 104,8 ευρώ μετρητά είναι την κάση.
0: Γιώργος και Μαρία.
7: Το μεγαλύτερο πάρτι στο ραδιόφωνο.
0: Η μουσική.

0: πρωινό της Χαλκίδας.
1: Της Ελλάδας λέμε.
0: Αυτή είναι η καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή που έχω ακούσει.
2: Σοκ FM Morning Show.
3: Μας φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα.
1: Άρα ρε παιδί μου, Σοκ FM επιτέλους. Να μην εξηγώ κάθε πρωί στο μίτσο για τη Μαρία, παιδί.
0: Το μικρόφωνο μόλις άνοιξε.

0: Νομίζω ότι πλησιάζει ο Αύγουστος και λέμε όλοι αυτό το πράγμα. Θέλουμε, θέλουμε επιγόντως διακοπές και να λιώσουμε σε μια ξαπλώστρα, σε ένα κρεβάτι, σε ένα air condition. Δεν ξέρω που θέλει ο καθένας να πάει να λιώσει.
1: Βρε, ας λιώσουμε και σε μια αιώρα με παγωμένα μοχίτο. Εγώ είμαι μέσα.
0: Αυτό θες, αιώρα και μοχίτο.
1: Ναι, και να μην υπάρχουν κουνούπια. Έχω μεγάλο πρόβλημα. Με τσιμπήσανε παιδιά που ήμουν στη Χιλιαδού το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.
0: Γιατί έλεγε δεν είχε κουνούπια,
1: όχι, στη Χιλιαδού, στη Χιλιαδού, στη Χιλιαδού. Με τσιμπήσανε τέσσερα. Αχ, και να τα βρω κάποια στιγμή μπροστά μου. Οι οικογένειές τους θα έχουν σίγουρα κηδεία.
0: Ναι, θα έρθουν και θα σου πούνε Μαρία, εγώ σε τσιμπήσα.
1: Μου κάνανε παιδιά κάτι τσιμπήματα. Να τόσα με το συμπάθειο.
0: Σιγά, Μαρή.
1: Σαν πετάλα ήταν, μολυσμένα αυτά τα κουνούπια.
0: Μήπως ήταν κατσιμπούλες.
1: Τι να ήτανε?
0: Κατσιμπούλες.
1: Τι είναι αυτά?
0: Α, καινούρια. Δεν τα ξέρεις, καινούρια.
1: Και αυτά τα μισώ. Πω πω, να ξέρετε, το χειρότερό μου νομίζω το καλοκαίρι, γιατί είχαν και χρόνια να με τσιμπήσουν κουνουπάκια, είναι νομίζω τα κουνούπια. Δεν ξέρω τι θεωρείται χειρότερο το καλοκαίρι.
0: Αυτός ο Νόε, αυτός ο Νόε. Τι τα ήθελε και τα πήρε μαζί του, ρε παιδί μου, στην
1: Κιβωτό. Αυτά να σου πω κάτι. Ήτανε μέσα στην Κιβωτό ή από πάνω κάνανε.
0: Πού να ξέρω, ή αν είχαν μυγάκια, δεν είχαν κουνουπάκια. Ε, λογικά.
1: Πήρε και αυτά.
0: Μπήκαν και αυτά μέσα.
1: Δεν ήξερε καλύτερα. Έλα, καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Είναι Πέμπτη σήμερα.
0: Ναι, ρε παιδιά, τα μηνύματα στο Viber 697-800-1048. Τις δικές σου καλημέρες. Πόσες μέρες θέλεις και εσύ για να βγεις σε αδειούλα, να πάρεις και εσύ την ξεκούρασή σου, να χαλαρώσεις το μυαλό σου.
1: Ακόμα, μην αγχώνεσαι καθόλου. Τουλάχιστον αύριο πληρωνόμαστε και θα είναι μια καινούργια μέρα. Είναι πολύ ωραία.
0: Είναι όλα μαζί. Εντάξει,
1: είναι όλα μαζί. Είναι τέλεια η μέρα. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά πράγματα και ένα πράγμα που θα σου πω είναι ότι χθες το βράδυ ήμουνα στη Χαλκίδα έξω και εκεί που τρώγαμε, παιδιά, βλέπω κάτι φωτεινό στον ορίζοντα. Και λέω, τι είναι τόσο φωτεινό και τεράστιο.
0: Πανσέλινος.
1: Και κοιτάω, παιδιά, το φεγγάρι.
0: Τεράστιο.
1: Πίσω από τις πολυκατοικίες που ήταν. Και λέω, πώς είναι τόσο μεγάλο. Μεγάλο ολόγιο μου. Ωραίο.
0: Ήταν και κοντά στη γη. Και νομίζω είναι και η Πανσέλινο του Αυγούστου η οποία το φεγγάρι πάλι είναι πολύ κοντά στη γη.
1: Ωραίο πορτοκαλί, σαν βιταμίνη C ήταν.
0: Δεν πήγε στο ποτήρι. Ήταν να βράζουν το φεγγάρι χθες.
1: Ήταν τέλειο. Και καθόμασταν και εμείς. Είναι η περιοχή μετά την Ιχθυόσκαλα που καθίσαμε πάρα πολλοί κόσμος. Εμείς με το μηχανάκι, άλλοι γενικά στο πεζοδρόμιο κτλ. Και βγάζαμε φωτογραφία του φεγγάρι. Και ήταν πολύ ρομαντική στιγμή. Δηλαδή εκεί σου βγαίνει να πει και ένα σ' αγαπώ στον σύντροφό σου, μα είσαι μαζί του. Γιατί Γιώργο κάνεις έτσι?
0: Εντάξει, δεν είμαι ρομαντικός, τι κάνουμε τώρα.
1: Παιδιά, έκανε ένα μηδίασμα, η μύτη του ανέβηκε μέχρι το φρύδι του. Γιατί ρε Γιώργο?
0: Δεν μου αρέσουν αυτά, πειράζει.
1: Γιατί θα δεις κάτι ρομαντικό, ρε παιδί μου, δεν θα γυρίζεις το εταιρό σου. Είμαι σαν πω, μωρό, σ' αγαπάω.
0: Συγγνώμη, όχι.
1: Όχι.
0: Ούτε καν, θα το πω, ένα φεγγάρι, Πανσέλινο, θα έχουμε προβλήματα.
1: Γιατί ρε Γιώργο?
0: Γιατί το είδα και εγώ χθες, πήγαινα στην Ευαγγελίστρια για να κοινωνήσω.
1: Αχ, δεν μπορώ! Γιατί τι ήταν χθες και πήγες να κοινωνήσεις?
0: Ήταν λειτουργία, ρε παιδί.
1: Το βράδυ.
0: Ναι, το βράδυ. Και πήγα για να κοινωνήσω και.
1: Παιδιά, δεν μπορώ.
0: Γιατί τι κακό έκανα?
1: Λοιπόν, δεν θα το συνειδητοποιήσω. Όχι, όχι, όχι, δεν θα σου πω τίποτα. Μπράβο, Γιώργο, που το έκανες, αλλά θέλει και μια προετοιμασία η θεία κοινωνία.
0: Τι προετοιμασία?
1: Ας πούμε, εγώ έχω να κοινωνήσω τώρα πάρα πολλά χρόνια.
0: Α, και εγώ. Πάρα πολλά, γι' αυτό πήγα.
1: Θέλει να κάνεις μια συγκεκριμένη διατροφή να νηστέψεις, να μην έχεις φάει κρέατα, τυριά και τέτοια. Γενικά, να μην έχεις κάνει, να έχεις ζητήσει τα συγγνώμη σου από τον κόσμο, να έχεις κάνει μια εξομολόγηση. Γενικά, αυτά μας μαθαίνουν. Γι' αυτό και εγώ δεν πάω να κοινωνήσω. Δεν κάνω τίποτα.
0: Πρέπει να κάνω όλα αυτά. Πέρα εγώ μόνο λίγο την νηστεία έκανα και μετά πήγα.
1: Εντάξει. Δεν πειράζει.
0: Δεν έχει σημασία, παιδιά. Ό,τι και να έκανε εσύ.
1: Όλους τους θέλει.
0: Ό,τι και να έκανε εσύ χθες το βράδυ, ελπίζω να πέρασε πάρα πολύ ωραία. Γιατί μας έμεινε μόνο μία μέρα για την Παρασκευή και καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει αύριο που είναι Παρασκευή.
1: Πάρτι.
0: Φέρτι. 6, 9, 7, 800 και 104. Αυτά τα μηνύματα στο Viber.

0: Πω, τι βλέπω ρε παιδιά. Τι βλέπω ρε παιδιά πρωί-πρωί.
1: Τι είναι ρε Γιώργο.
0: Τόση τη θερμοκρασία ρε παιδιά βλέπω. Πω.
1: Ωραία, μα αρέσουν αυτά τα νέα.
0: 30 βαθμού Κελσίου.
1: Αν νόμιζα 30 θα πέσει.
0: 30 θα πέσει, η μέγιστη.
1: 30 θα πέσει βαθμού Κελσίου.
0: Όχι,
1: κάτω.
0: Ρε. Και πού θα πάει.
1: 12.
0: Στο μείον 5 λέει από αύριο η θερμοκρασία.
1: Ό,τι θέλει.
0: Από τα 37 εχθές που ήμασταν, πάμε ένα 30 σήμερα, 31 με τα 1000 ζόρια και έτσι θα πάει όλο το Σαββατοκύριακο. Και από Δευτέρα, μας το φυλάει τη Δευτέρα.
1: 44.
0: Όχι, ρε, 35-36.
1: Τα μηνύματα.
0: Τη μείον 5 ή 50.
1: Ή του ύψου σου του βάθου. Τα μηνύματά σα στο Viber 697-800-1048. Τώρα, παιδιά, είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να στείλετε τι καλημέρε σα και τα ωραία σα έτσι τα μηνύματάκια προ τα εμά και θα εξηγηθώ. Το μήνυμα του φίλου του Νίκου. Καλημέρα, ρε, παιδιά. Προ καλοκαίρι. Για εσά, βέβαια. Για εμά είναι η άλλη εβδομάδα. Σα ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα που μα κάνετε κάθε πρωί. Να περάσετε υπέροχα και σας περιμένουμε πάλι γερούς ερωτηματικό και δυνατούς ερωτηματικό πίσω το Σεπτέμβρη πολλά φυλάκια. Σήμερα εγώ λέω να δεχτούμε τα μηνύματά σας, τα μηνύματα λατρείας, ρε παιδί μου, να πείτε ότι είμαστε τσαβωμός.
0: Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Στείλτε μηνύματα λατρείας. Στείλτε μηνύματα νομοσύνης.
1: Ναι ρε παιδί μου, ό,τι θέλετε να μας στείλετε, εντάξει. Αλλά να είναι ωραίο ρε παιδί μου, σαν να μας εναποθέτετε την καρδιά σας. Σεντόνια στείλτε.
0: Ναι, καλημέρα. Καλώς στείλω και στο φίλο τον Αντρέα που ήρθε από Γερμανία και τον γνωρίσαμε και χθες.
1: Φιλιά πολλά σε
0: Αντρέα, καλά. Αντρέα, να σε καλά.
1: Ο καλύτερος νούμερο ένα ακροατής είναι. Είναι.
0: Μην ξεχνάς και το φίλο στο Σάκη που μας έστελνε τα πρωινά.
1: Πού είναι ο Σάκης?
0: Σε άδεια.
1: Στις φυλακές είναι ακόμα, αλλά μάλλον είναι βραδινός. Ναι, ναι, ναι, ναι. Συγγνώμη, είναι φύλακας.
0: Α, φύλακας.
1: Των κρατουμένων.
0: Α,
1: απάνω στην Αλεξανδρούπολη.
0: Α, φύλακας. Όπως το πες, νομίζω ότι ήταν μέσα.
1: Λαπαβητήσω.

Ίσως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Γιώργος και Μαρία. Με το La La La, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινή

0: Delivery στο 2210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
5: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
6: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
7: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
8: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
7: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
8: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
7: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
8: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
7: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
8: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
7: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
8: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
7: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
8: Τον Αλυμπινίση εσύ.
7: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
8: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
7: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
8: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
2: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
8: Ανάποδα ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
9: Γιώργος και Μαρία.

0: Για πείτε ρε παιδιά, έτσι από περιέργεια τώρα. Εσύ τώρα μας ακούσει έξω. Ποιο είναι το αγαπημένο σου τσιφτετέλι? Ποιο είναι αυτό που σε ανεβάζει πάνω στα τραπέζια? Έτσι από περιέργεια.
1: Να.
0: Δεν ρώτησα εσένα.
1: Δεν απάντησα όπως κατάλαβα.
0: Δεν νομίζω ότι έχεις ανέβει ποτέ σε τραπέζι να χορέψεις σε θέλει.
1: Αλήθεια λες?
0: Εντάξει.
1: Και όχι. Έχω ανέβει, έχω κάνει και εγώ τα παλιά μου, τα ωραία μου.
0: Γιατί ακόμα είναι ωραία αυτά.
1: Υπήρξε μια 7ετία πολύ ωραία στη ζωή μου που.
0: Και με ποιο έτσι άρπαζες με τη μία και λες: όπα! Ανεβαίνω τώρα.
1: Με όλα. Δεν είχα κάποιο αγαπημένο, τσιφτετελάκι να ήταν και εγώ ανέβαινα πάνω.
0: Και τι έπαθες μετά?
1: Α, να σου πω κάτι, με ποιο τραγούδι έτσι του δίνα και καταλάβαινε. Με το άιντε, άιντε, μπαρμπαγιάννα, κακή. Όπα, εκεί σηκωνόμουν και γινόταν πανικό.
0: Εγώ μιλάω για τσιφτετέλη, αυτή μας φέρνει σε σιρτό.
1: Κατάλαβες σε τι σηκωνόμουν.
0: Εσύ αυτό, εγώ μιλάω να ανέβεις στο τραπέζι πάνω να δώσεις πόνο και οι άντρες από κάτω να.
1: Έτσι, όχι. Να σου πω κάτι. Στα μπαράκια που πήγαινε εκεί στη Θεσσαλονίκη, σε ένα συγκεκριμένο εκεί στα Λουλουδάδικα, υπήρχε μια περίοδος, μια πολύ ωραία διετία.
0: Ναι.
1: Που γυρνούσα από τη δουλειά, πήγαινα στο μπαρ, από το μπαρ πήγαινα στη δουλειά κατευθείαν. Ναι. Δηλαδή, το έχουμε ζήσει. Απλά κάποια στιγμή ο άνθρωπος οριμάζει. Σταματάει να κλατάρει τα κάνει αυτά και πάει στην επόμενη φάση της ζωής του.
0: 6, 9, 7, 800 και 104, 8, τα αγαπημένα σας τσιφτετέλια θα ήθελα. Όχι σιρτά. Ναι. Τσιφτετελάκια, έτσι.
1: Και όπως σας ζητήσαμε, στο βωμό αυτών που αφήνετε τα ωραία σας τα λόγια. Καλημέρα, όμορφη παρέα μου. Για εσάς ξεκινάνε οι διακοπές, να περάσετε όμορφα, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε μπαταρίες και εμείς θα είμαστε εδώ να σας περιμένουμε.
0: Δεν θα αργήσουμε, μην αγχώνεστε. Γρήγορα θα γυρίσουμε. Θα περάσει. Όσο δεν πέρασε ο Ιούνιος και ο Ιούλιος, θα περάσει ο Αύγουστος στην Εράκη. Γκλουπ, κατευθείαν.
1: Όχι, να σας λείψουμε, καλέ. Να στείλετε και άλλα μηνύματα. Να λέτε τι θα κάνουμε το πρωί που δεν θα σας ακούμε. Δεν θα ακούτε αυτή την όμορφη φωνούλα μου. Γιώργο.
0: Και δεν θα παραγγέλνεις καφεδάκι από τον Αλεμπινής.
1: Αχ, ναι. Πώς θα σας το πούμε έτσι.
0: Δεν τον παίρνουμε εσείς.
1: Δεν θα τον παίρνουμε.
0: Δεν τον παίρνουμε πρωί-πρωί στις 6 και 4. Θα τον παίρνουμε πιο αργά. Στο 22 210 6436 παραγγέλνεις και εσύ τον αγαπημένο σου καφέ και τον αγαπημένο σου πρωινό μόνο από τον Αλεμπινής ή καφέ.
1: Μπορείς να συνεχίσεις να στέλνεις τα μηνύματά σου στο 697-800-1048 και τρελαίνομαι, παιδιά που συνεχίζετε και στέλνετε. Ήρθε η ώρα λοιπόν να σας ευχηθώ και εγώ προσωπικά, λέει ο Νεκτάριος. Ναι. Καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση στο πιο τέλειο πρωινό των FM με πολλές βουτιές, πολλά παγωτά. Όχι, δεν είναι. Και μπόλικη τρέλα. Και λιγότερα Μαρία θα φύγω. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα μας δίνετε καθημερινά. Να συνεχίσετε με το ίδιο πάθος και την ίδια αγάπη. Το χτυπάς. Να μας προσφέρετε αυθεντική ψυχαγωγία. Σας περιμένουμε με ανυπομονησία με τη νέα σεζόν για ακόμα περισσότερα. Σεντόνι Μαρία, ήθελες? Πάρτο. Γιώργο.
0: Ήτανε καλό παιδί. Τον ακούγαμε κάθε πρωί.
1: Και έχω κι άλλα.
0: Σε λίγο τα υπόλοιπα, γιατί ήρθε η ώρα να αναλύσουμε το αγαπημένο μας κοκόρι. Παιδιά, στον Νίκο Οικονομόπουλο. Και σήμερα το κοκόρι είναι ιδιαίτερο. Δώστε προσοχή και μετρήστε τις φορές που θα αναλύσει. 2, 10, 300 και 104, 8.

0: Τελειώ.
1: Δύο, 10, 300 και 104,8. Πόσες φορές λάλεσε το αγαπημένο μας κοκόρι, παιδιά? Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, το όνομά σου?
2: Παναγιώτα.
1: Έλα Παναγιώτα μου, πόσες φορές λάλεσε το κοκόρι μας?
2: Μία.
1: Μία, ναι. Είναι σωστή, γιατί το κοκόρι λάλησε μία. Η Μαρία λάλησε 9.
3: Μπράβο Παναγιώτα.
1: Μπράβο ρε Παναγιώτα που μείνει συγγραμμής για το δωράκι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ σωστή η Παναγιώτα. Αύριο έχω άλλο κοκόρα, μην χαθείτε. Αύριο τέτοια ώρα θα είναι χαμός.
3: Αύριο πρέπει να κάνουμε και sold out. Τελευταία εκπομπή και θα συνεχίσετε να στέλνετε τα δικά σας τα μηνύματα λατρείας. Σαν να είναι ο βωμός σας σήμερα το Viber. Μπορείτε να στέλνετε ό,τι θέλετε. 697-800-1048. Να διαβάσω το μήνυμα του Νίκου.
1: Ναι.
3: Βρε παιδιά, βάλε μου λίγο. Τι θα κάνουμε χωρίς εσάς κάθε πρωί? Θα μας λείψει το χαμόγελό σας. Οι τρέλες του Γιώργου και η Μαρία που γκρινιάζει πολύ. Καλή αδειούλα να είστε, να περάσετε καλά και σας περιμένουμε πάλι το Σεπτέμβριο. Αλλά έχουμε ακόμα δύο μέρες. Γι' αυτό, Γιώργο, δώσ' τα όλα.
1: Τσοβόλα, δώσ' τα όλα.
3: Αν είμαι κάποτε κάτω στη Χαλκίδα, ελπίζω και θέλω να σας δω και μια φορά από κοντά. Καρδούλα.
1: Δεν χάνεις, καρδούλα. Τα καλύτερα από μακριά.
3: Καρδούλα. Γιώργο. Αυτό ήταν.
1: Αυτό ήταν, εντάξει, okay. Καλημέρα. Πάμε, παιδιά, να ποιοι γιορτάζουν σήμερα.
3: Χρόνια πολλά να πούμε. Δώσε μου ένα λεπτάκι στον Σίλα Σιλουανό, Σιλουάνα, Ανδρόνικος, Ανδρονίκη, Επενετός, Επενετή, Κρίσκης και Ευδόκιμος.
1: Ωραία, χρόνια πολλά σε εσένα που έχεις γενέθλια και όλα σήμερα, γιατί έχεις με τον Κρίστοφερ Νόλαν.
3: Α, έχω να σας πω πάρα πολλά για τη δικιά του τη γούνα.
1: Με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, με την Άννα Παναγιωροπούλου και τον Άρλον Σβαντζενέικερ.
3: Α, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά σε εσένα που έχεις γενέθλια. Για να δούμε, σαν σήμερα το 2010 ανακοινώνεται ότι οι απογραφώντες δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα φτάνουν τους 768.000.
3: Το 2010.
1: Το 2010.
3: Μετρήσανε και εμένα τότε.
1: Ήσουν και εσύ?
3: Ναι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1932
3: αρχίζει. Δεν είμαι πια.
1: Νομίζω λιγοστέψανε πια.
3: Μετά υπήρξε ένας καθαρισμός.
1: Ναι, κάτι τέτοιο, δεν το θυμάμαι και εγώ τώρα ακριβώς. Μετά ξαναμεγαλώσανε, αλλά δεν πειράζει. Σαν σήμερα το 1932 αρχίζουν οι 10η Ολυμπιακοί Αγώνες στο LA. Το 62 σαν σήμερα καθιερώνεται στην Ελλάδα το λίτρο ως μονάδα μέτρησης.
3: Μετά τι πριν ή τι είχαμε?
1: Την ουγγιά, τι είχαμε, δεν θυμάμαι.
3: Ουγγιά!
1: Δεν θυμάμαι τώρα.
3: Το πρόλαβε εσύ?
1: Όχι, ρε, εντάξει, είπαμε. Είπαμε, ναι, ταρνταλαλό και έτσι. Δεν θυμάμαι τι είχαμε. Τις λίμπρες, τι είχαμε, ξέρω εγώ. Τώρα με κόλλησε. Τώρα κόλλησε το μυαλό μου. Τώρα εγώ θα κάθομαι να σκέφτομαι τι μπορεί να είχαμε πριν το λίτρο.
3: Να το ψάξουμε, ρε παιδιά, πριν το 62, με τι μετρούσαμε τα υγρά.
1: Το 1960. Με μεζούρα.
3: Με μεζούρα. Γιατί γελάς?
1: Τίποτα, κάτι σκέφτηκα. Το 1982 ο Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας.
3: Να μας τα φέρετε πίσω, να το θέσουμε κι εμείς. Άντε γυρίστε τα πίσω.
1: Και για να δούμε, σήμερα Διεθνής ημέρα φιλίας, Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας των ανθρώπων, Εθνική ημέρα Ginger.
3: Να.
1: Εθνική ημέρα καυτερού hot dog με chili.
3: Ωραίο.
1: Εθνική ημέρα ανάβαση σε βουνό. Με τέτοια ζέστη. Ποια ανάβαση? Αν θέλα πάντως βέβαια μια φορά να ανέβω κι εγώ στον Όλυμπο.
3: Δεν έχεις ανέβει ποτέ ούτε στα πρώτα σκαλοπατάκια?
1: Όχι. Στην κορυφή εγώ θέλω να πάω.
3: Αγάπη μου, στην κορυφή άμα φτάσεις μπορεί να μην σε ξαναδούμε. Θα γίνεις θεάρα εκεί.
1: Θα γίνω 13ος.
3: Σαν τον Τζόκερ, ακούστηκε.
1: Και εθνική μέρα του αγαπημένου σας και ένα και μοναδικού πεθερού. Σήμερα γιορτάζει και ο πεθερός. Να έχουμε και μια γιορτή για τον πεθερό. Γιατί γι' αυτόν δεν έχετε να πείτε κουβέντα. Μόνο καλά λόγια.
3: Μα είδες. Τα καλύτερα λέμε και τους πεθερούς μας.
1: Για τα δικά σου wake up call να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σου πρόσωπα, παρακαλώ.
3: 697-800-1048 μαζί με τα ωραία σας τα λογάκια. Μπορείτε να στείλετε ποιους θέλετε να ξυπνήσουμε. Έχετε δύο ημερούλες να στείλετε τα μηνύματά σας. Τα τελευταία wake up calls να γίνουν, να τελειώσουν, να στεφθούν με μεγάλη επιτυχία, 100% επιτυχία. Ξέρετε, το αγαπημένο μας. Τουτ, τουτ, τουτ, τουτ. Ας χτυπήσει και σήμερα για πρώτη τελευταία φορά.

0: μου. Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
3: Σε σένα μιλάω.
2: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
3: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχει.
2: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College.

0: και 24/7 monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
1: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο. Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
2: Let's go! Όλη μέρα αναμένω 24/7 πάντα φωτισμένο.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδας. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
0: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
6: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και φυσικά όλοι έχουμε, πιστεύω, τα σιγουράκια μας. Και εννοώ εκείνα τα μέρη που ξέρουμε ότι δεν θα μας αφήσουν ποτέ ξεκρέμαστους. Για εμάς, ένα από αυτά τα μέρη είναι το τρελό περίπτερο. Και αν χρειαστείς κάτι τελευταία στιγμή ή απλώς θέλεις να κάνεις μια γρήγορη στάση, να κοιτάξεις, ρε παιδί μου, τι νέο έχει φτάσει. Ξέρεις ότι θα βρεις αυτό που ψάχνεις χωρίς να μπεις στη διαδικασία να γυρνάς από μαγαζί σε μαγαζί. Γιατί το τρελό περίπτερο, παιδιά, έχει τα πάντα. Έχει από σνακ, από καφεδάκια. Έχεις ετοιμαστεί να πας στην παραλία και έχεις χάσει πετσέτα. Το τρελό περίπτερο έχει πετσέτα.
2: Τα έχουμε όλα.
1: Έχει αντιλιακό.
2: Με και μαγιό έχουμε.
1: Έχει κοκτέιλ. Έχει παγάκια. Ό,τι μπορείς να φανταστείς, το τρελό περίπτερο είναι εκεί για εσένα. Είναι το μαγαζί που θα πει: άστο ρε φίλε, σ' έχω. Και επειδή μας αρέσει να μοιραζόμαστε, θεωρούμε ότι είναι καλό να ξέρεις ότι το τρελό περίπτερο είναι εκεί μαζί σου. Είναι 24ωρο, βρίσκεται στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας, αλλά έχουμε και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Οπότε, αν σκεφτείς ότι κάτι έχεις ξεχάσει, το τρελό περίπτερο είναι εκεί για σένα.
2: Και η θερμοκρασία, παιδιά, από ό,τι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Γιατί τώρα, παιδιά, 31 του μήνα, 30 σήμερα, 31 αύριο, Σάββατο Κυριακή, δεν ξεπερνάμε τους 31 βαθμούς Κελσίου. Θα είναι χαμηλά τα πράγματα, ίσως και το βράδυ θα είναι πιο δροσερά, μπορώ να πω την αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, η Δευτέρα μας θα μπει με ένα 35. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα που 27 αυτή την ώρα μέγιστη 33, η Θεσσαλονίκη 25 μέγιστη 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Λοιπόν, η μέρα, παιδιά, μας χαρίζει αισιοδοξία, ευκαιρίες, αρκεί να αποφευθούν οι υπερβολές και η υπερβολική αυτοπεποίθηση. Πιο απαιτητική μέρα είναι για λιονταράκια, υδροχόους, σκορπιούς και καρκίνους.
2: Περίεργο.

0: Γιώργος και Μαρία. Το πειθυμένο ζώδιο. Του Shock FM Morning Show.
1: Το πηδάμε και σήμερα αυτό το τυχερό ζώδιο στο 2-10-300-1048. Ένα από τα 12 πηδιέται και εσύ πρέπει να το ανακαλύψεις. 2-10-300-1048.
2: Υδροχόε, έχεις ανάγκη από λίγο χρόνο για τον εαυτό σου ώστε να βάλεις σε σειρά τη σκέψη σου. Μην πιεστείς να απαντήσεις στα πάντα. Όλα άμεσα η μέρα σου είναι ένα 6. Παρθένε, Γιώργο, η παραγωγικότητά σου βρίσκεται στα ύψη και μπορείς να ολοκληρώσεις δύσκολες υποθέσεις με ευκολία. Εμπιστεύσου το ένστικτό σου στις επαγγελματικές κινήσεις. Η μέρα σου είναι ένα 9. Καρκίνε, πριν πάρεις μια σημαντική απόφαση, άφησε λίγο χρόνο να καταλαγιάσουν τα συναισθήματα. Η υπομονή σήμερα θα αποδειχθεί πολύτιμη. Η μέρα σου ένα 6. Κρύε, ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο αρχίζει να παίρνει μορφή και οι σωστές επαφές ανοίγουν νέους δρόμους. Δούλεψε ομαδικά και τα αποτελέσματα θα σε δικαιώσουν. Η μέρα σου είναι ένα 8. Σκορπιέ, οικονομικά, οικογενειακά, μην αφήσεις το άγχος να επηρεάσει την κρίση σου. Η μέρα σου ένα 5. Εγώ και ρε, δώσε προτεραιότητα στην ευεξία και στην προσωπική σου ισορροπία. Όσο πιο οργανωμένα κινηθείς, τόσο περισσότερα θα καταφέρεις. Η μέρα σου ένα 8. Δίδυμε, η περιέργεια και η επικοινωνιακή σου διάθεση σε φέρνουν κοντά σε ενδιαφέροντες ανθρώπους. Μην αφήσεις μικρές καθυστερήσεις να σε απογοητεύσουν. Η μέρα σου ένα 8. Ψαράκια, η οικογένεια και οι άνθρωποι που αγαπάς σε γεμίζουν ασφάλεια και δύναμη. Μια μικρή αλλαγή στο πρόγραμμά σου θα αποδειχθεί ευεργετική. Η μέρα σου ένα 8. Λιονταράκια, οι σχέσεις και οι συνεργασίες χρειάζονται λεπτούς χειρισμούς. Απόφυγε να επιμείνεις υπερβολικά στη δική σου άποψη και άκου προσεκτικά τους άλλους. Η μέρα μας ένα 6. Ζυγέ, η δημιουργικότητα και η κοινωνική σου διάθεση κάνουν τη διαφορά. Μια νέα γνωριμία ή πρόταση μπορεί να εξελιχθεί πολύ θετικά. Η μέρα σου ένα 8. Και το ξώτη, οι συζητήσεις ευνοούνται και μπορείς να πετύχεις μια συμφωνία που περίμενες. Η αισιοδοξία σου λειτουργεί σαν μαγνήτης για νέες ευκαιρίες. Η μέρα σου είναι ένα 9.
1: Και ποιο είναι το πηδημένο ζώδιο της ημέρας και σήμερα? 2-10-300-1048. Σίγουρα το Σκορπιό και το Ξώτη τον είπε. Το Ξώτη ήταν τελευταίο, το θυμάμαι. Το Σκορπιό είναι. Αλλά ποιο είναι τελικά το ζώδιο που πηδήσαμε σήμερα? 2-10-300-1048. Πάμε, παιδιά, γρήγορα. Ξέρεις, ένιωσα κάποια στιγμή ότι τα πες και όλα, να πω την αλήθεια.
2: Δηλαδή, δεν τα είπα όλα.
1: Ένα άφησες, δύο, τρία, τέσσερα.
2: Γιώργο.
1: Μαρία.
2: Είναι ένα.
1: Ένα είναι.
2: Έχει ένα αλφα μέσα. Και ένα όμικρον.
1: Από τι ξεκινάει?
2: Άσε μας ρε Γιώργο.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, το όνομά σου?
3: Ρούλα.
1: Ρούλα μου, τι ζώδιο είσαι?
3: Κριός.
1: Κρυαράκι. Και τι πήδησε η Μαρία?
3: Νομίζω τον Ταύρο.
2: Και μπράβο σου, Ρούλα. Μπράβο.
1: Και να δεις πόσο καλός είμαι. Δεν θα σε ρωτήσω τι έλεγε για τον κρυό, γιατί είμαι σίγουρος ότι δεν θυμάσαι.
3: Για το κρυό έλεγε ότι αν συνεχίσω την ομαδικότητά μου θα πάω μπροστά.
2: Θα πας μπροστά, κοριτσάρα.
1: Μπράβο, μπράβο ρε Ρούλα, μπράβο ρε Ρούλα. Μείνε συγγραμμένος για τα δωράκια σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλημέρα.
2: Μόλις σας είπα α και όμικρον πήρατε όλοι τηλέφωνο, ε. Λοιπόν, Ταύρε, τα επαγγελματικά. Τι είμαι ρε να βοηθάω συνέχεια?
1: Τι είσαι, να μοιράζεις δώρα στον κόσμο? Δίνουμε δώρα στον κόσμο,
2: λοιπόν,
1: βοηθάμε.
2: Ο Ταύρος σήμερα, τα επαγγελματικά και τα οικονομικά δείχνουν σημάδια βελτίωσης. Μια ευκαιρία που εμφανίζεται σήμερα αξίζει να τη δούμε σοβαρά. Η μέρα σας ένα 9.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Στο Cafe Morning Show, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργο Καρτελιά.
0: Και Smile Bus, παιδιά. Διότι θε να πάρει το δρομολόγιο σου, να πα στα χτέλ και να πάρει το λεωφορείο και να κάνει τη δική σου διαδρομή που χρειάζεσαι κάθε πρωί. Έχουμε για εσένα το Smile Bus, το οποίο σε περιμένει εκεί πέρα για να πάρει τα καλύτερα. Το μόνο που έχει να κάνει είναι, παιδιά, να πα εκεί και να πάρει το καφεδάκι σου, το σνακ σου, το κρύο σαντουιτσάκι σου. Όση ώρα και να είναι το δικό σου δρομολόγιο, έχουμε τα απαραίτητα για εσένα για να μπει στο λεωφορείο και να κάνει ακριβώ αυτό που θέλει. Να ξεκουραστεί, να πει τον παγωμένο σου καφέ, να φας το σαντουιτσάκι σου, να πάρει βέβαια και τα προϊόντα περί προσωπικής φροντίδας και ό,τι ακριβώς χρειάζεσαι για μπουγκατζετάκια. Εκεί σε περιμένει στα χτέλ της Εύβοιας, στα χτέλ της Χαλκίδας. Και είμαστε έτοιμοι.
1: Πανέτοιμοι.
2: Okay. Good morning, good morning.
0: Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, έτσι, φαρσούλες. Wake up call, λόγια αγάπης, έρωτα.
1: Και να τα προλάβουμε όλα μέχρι αύριο, έτσι. Γιατί στέλνετε πολλά τώρα, οπότε στείλτε τα νωρίς-νωρίς να τα παίρνουμε με οκάδες.
0: Τα ωραίότερα του τούτου ελληνικού ραδιόφωνου.
3: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα, ο κύριος Λάμπρος.
3: Ναι.
1: Γεια σας, έχετε ταξί όπως έχω μάθει στην Χίο?
3: Ναι.
1: Εγώ Μαράκι Μαρουλάκι ονομάζομαι, σας παίρνω τηλέφωνο από την Αθήνα. Είμαστε μια παρέα που ερχόμαστε για διακοπές στη Χίο και θέλω να ρωτήσω αν μπορείτε να μας αναλάβετε. Αχ, έχετε λίγο αέρα, πού είστε?
3: Στη δουλειά είμαι, πέσαμε.
1: Στη δουλειά. Θέλω να ρωτήσω, είμαστε μια παρεούλα έτσι, θέλω να μας αναλάβετε για 15 μέρες να είστε ο προσωπικός μας ταξιτζής. Μπορείτε?
3: Τώρα είναι λίγο δύσκολο γιατί θα φύγω.
1: Πού θα πάτε?
3: Δεν θα είμαι εδώ.
1: Α, γιατί? Εγώ εσάς θέλω. Εμείς δηλαδή εσάς θέλουμε.
3: Ναι.
1: Εσείς πόσες μέρες θα φύγετε?
3: Καμία εβδομάδα περίπου, 10 μέρες.
1: Α, ωραία, πότε γυρνάτε?
3: Πότε
1: γυρνάτε εσείς?
3: Τώρα περιμένω ειδοποίηση για να φύγω, δεν ξέρω ακριβώς.
1: Ωραία, εγώ σας θέλω από την ώρα που γυρνάτε μέχρι 15 μέρες μετά. Ξέρετε τι θέλω? Θέλω να μας... εμείς θα μένουμε στην Παπαγιά. Στου... Παρπαριά. Στη Χίο, ξέρετε που είναι η περιοχή?
3: Ναι, ναι, είναι λίγο πιο έξω, ναι.
1: Μπράβο, ωραία. Εμείς θέλουμε να μας πάρετε από την Παρπαριά και να μας πάτε απέναντι στο Τσεσμέ.
0: Στη Μοναδιά.
1: Και θέλουμε
3: τώρα,
1: γενικά...
3: λέγα, κάνεις.
1: Όχι, αποκλείεται.
3: Μπα, τέτοιο πράγμα.
1: Μπαίνετε σε καραβάκι εσείς. Επίσης, τι ταξί έχετε? Εμείς είμαστε 8 άτομα που χωράμε.
3: Θα χωράσω.
1: Ωραία. Παίρνετε και στην αγκαλιά σας κανέναν?
3: Άλλη μόνο.
1: Ωραία. Σε τι τιμούλα θα μας το αφήσετε? Σε τι τιμούλα?
3: Ανάλογα.
1: Ανάλογα. Μπορούμε να το κάνουμε, ας πούμε, 2 ευρώ την κούρσα.
3: Βέβαια, άλλη μόνο. Τι.
1: Τέλεια.
3: Για 2 ευρώ τώρα.
1: Λάμπρο, ναι,
3: τώρα.
1: Σε προσλάβαμε.
0: Ναι, τώρα. Εδώ σε βάλει τα ποδαράκια του. Θα κάνει, θα κάνει ο Λάμπρο
3: το. Το γέλιο σου έρθε πρόδωσε. Το γέλιο σου έρθε πρόδωσε.
0: Θα κάνει το ταξί εξολέμβια, μάρκα.
1: Ό,τι θέλει, Λάμπρο μου.
3: Εδώ θα είμαι, εδώ που θέλα. Το Σεπτέμβριο θα φύγω.
0: Αλλά δεν τσιλιάστηκε.
3: Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, ρε Λάμπρο μου. Εσύ τι κάνει, πώ είσαι?
3: Καλά, δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
0: Έχουμε κόσμο στο νησί?
3: Καλά, ναι, έχει, αμέ, έχει αρκετό.
0: Έχει. Ποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο όμως, ρε Λάμπρο?
3: Ποιος
0: μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο?
3: Έλατε.
0: Λοιπόν, ο γιος ο Σταύρος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο και σου στέλνει την γλυκιά του καλημέρα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν,
0: καλές δουλίτσες και καλό καλοκαίρι.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Λάμπρο μου, καλημέρα.
1: Έχω μάθει τα πάντα εγώ από τη Χίο τώρα.
0: Αυτή την περιοχή γιατί τη βγάλανε έτσι?
1: Δεν ξέρω, αλλά έπεσε το μάτι μου πολύ εύκολα.
0: Περίεργο.
1: Πάνω. Γιώργο!
0: Έπεσε το μάτι σου αυτό. Έλα βρε μαράκι, σηκώσε το. Για τα δικά σου wake up call να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σου πρόσωπα. 697-800-1048. Το όνομά του, το τηλέφωνό του και τι θες να του πεις μέσα από το Show Cafe Morning Show.
4: Γιώργος και Μαρία.
5: Good morning
6: everyone.
4: Wake up. Show Cafe Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα,

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
2: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών, Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής. Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
3: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
2: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
3: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
2: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
3: Τους καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
2: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
3: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
2: Stay salty.
4: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
5: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
6: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
7: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
6: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
5: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
6: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
5: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
6: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
8: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
9: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
8: Στην τράπεζα πήγες?
9: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
8: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
9: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
8: Και αυτή σου μύρισε?
9: Αυτή κι αν μου μύρισε.
8: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
9: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
8: Στον Αλεμπινίση?
9: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
8: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
9: Εντάξει, τα φας τώρα?
8: Όχι.
9: Τα φας?
8: Όχι.
9: Τα φας?
8: Ναι.
9: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
8: Ανάποδα ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
10: Γιώργος και Μαρία. Σοκ FM Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Και το σκορ, παιδιά, για το θηρίο είναι
1: 2-1.
0: 2-1 κερδίζουμε, είμαστε μπροστά. Παιδιά, δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι. Ψυχραιμία χρειαζόμαστε για να πάρουμε μια πολύ ωραία νίκη. Περιποιημένη και σήμερα. Ζωντανά και στο TikTok σας περιμένουμε να δείτε και το θηρίο από κοντά για να πάρετε τον κουβά σας ή να δώσετε τη σωστή σας απάντηση. Σημερινή ερώτηση. Θηρίο μου, καλημέρα.
1: Λοιπόν, καλημέρα. Καλώς ήρθα, καλώς σας βρήκα. 2-1 το σκορ. Είμαι σίγουρη ότι θα πάμε σίγουρα ισοφάριση σήμερα. Γιατί η ερώτηση δεν θα κινηθεί μόνο στα σύνορα της Ελλάδας. Κινούμαστε σήμερα παγκοσμίως στην Ευρώπη. Έγινε έρευνα και ρωτήθηκε το 32% και είπε ότι το αγαπημένο του καλοκαιρινό γλυκό για το 2026 είναι αυτό εδώ που ψάχνουμε. Ποιο είναι το αγαπημένο γλυκό του 32%?
0: Παγκοσμίως, άρα
1: παγκοσμίως.
0: Να φύγουμε λίγο από τα σιροπιαστά, γιατί δεν έχω δει σιροπιαστά έξω.
1: Ο μπακλαβάς όμως πηγαίνει, νομίζω υπάρχει γενικά σαν σιροπιαστό.
0: Εγώ Ρωσία και τέτοια που είχα πάει κάποια
1: Ευρώπη.
0: Στιγμή. Εντάξει, Eurovision είχα πάει, αφού είχε η Ρωσία. Στο Όσλο που είχα πάει, δεν είχε σιροπιαστά.
1: Λοιπόν, το 32% ρωτήθηκε και είπε ότι το αγαπημένο του καλοκαιρινό γλυκό που προτιμάει να τρώει το καλοκαίρι είναι αυτό. Ποιο είναι αυτό?
0: Καλημέρα, Χάρη.
1: Χάρη.
0: Έχει Χάρη. Χάρη. Δεν έχω Χάρη. Έχω Χάρη. Γρηγόρη.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα Γρηγόρη μου, καλημέρα, τι κάνεις?
2: Τι κάνει ομάδα?
0: Καλά είμαστε Γρηγόρη μου, εδώ ψάχνουμε να δούμε το γλυκό που τρώει παγκοσμίως στο 32%. Καλοκαίρι.
2: Λοιπόν,
0: πες το.
2: Θα σου πω.
0: Ναι.
2: Το παγωτό.
0: Ναι.
2: Παγωτό όμως ή βανίλια ή όρεο.
1: Παγωτό ή βανίλια
0: και τα δύο.
1: Ή όρεο. Δεν θα σας αποκλείσω ότι είναι το παγωτό. Παγωτό βανίλια ή παγωτό όρεο. Δεν είναι οι γεύσεις που ψάχνω, Γρηγόρη. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, Γρηγόρη μου. Μπορεί να ξαναπροσπαθήσεις. 2-10-300-104-8.
1: Θα δώσω βοήθεια. Oh. 8 και 40, παιδιά, είναι η ώρα να δώσω βοήθεια.
0: Ναι.
1: Δεν είναι παγωτό. Δεν είναι παγωτό η απάντηση που ψάχνω σήμερα. Είναι πανευρωπαϊκά, ναι, αλλά παγκοσμίως το λέω τώρα. Εγώ 32% ψήφισαν ότι αυτό είναι το αγαπημένο τους γλυκό καλοκαιρινό. Ποιο είναι αυτό?
0: Προφιτερόλ.
1: Προφιτερόλ, παιδιά, είναι γνωστό φέρι. Γλυκό. Το έχουμε και εδώ στα ζαχαροπλαστεία στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν σας ζητάω κάτι απίστευτο.
0: Τιραμισού.
1: Γιώργο, δεν παίζεις.
0: Δεν παίζω. Νίκο, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα Νικόλα μου. Ποιο είναι το αγαπημένο γλυκό του 32% παγκοσμίως?
3: Εγώ θα έλεγα αυτό το γλυκό που έκανα χθες.
1: Ναι.
3: Που έκανα με γιαούρτι, ζελέ. Mm-hmm. Και από πάνω έβαλα μπισκότα.
1: Τι παγωτό έκανες?
0: Δεν είναι ακριβώς παγωτό.
3: Δεν είναι παγωτό. Έκανα ζελέ, γιαούρτι και με φρούτα.
1: Ζελέ, γιαούρτι.
0: Φρούτα. Ζελέ είναι με βάση...
1: Με φρούτα.
0: Με φρούτα και από κάτω έχει βάσει γιαούρτι.
1: Δεν το ξέρω, αλλά ναι. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
3: Thank you.
0: Γεια σου, bye-bye. Νικόλα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Γιάννη.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
4: Από τη Θήβα.
1: Από τη Θήβα. Γιάννη μου, πάμε να ακούσουμε τη δικιά σου απάντηση. Ποιο θεωρείς ότι είναι το αγαπημένο καλοκαιρινό γλυκό της Ευρώπης?
4: Λέω το τιραμισού.
1: Τιραμισού. Μου αρέσει πάρα πολύ. Το τρώνε πάρα πολύ στην Ιταλία και το έχουν γενικά σε πολλά ζαχαροπλαστεία. Και είπα ότι το συγκεκριμένο γλυκό το έχουμε και εδώ στην Ελλάδα. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Γιάννη μου. Έχασες.
0: Δεν πειράζει. Φεύγω από Γιάννη και πάω σε άλλο Γιάννη. Γιάννη.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννα μου. Για πες τώρα, Γιάννη μου, ποιο είναι το αγαπημένο γλυκό του 32%?
5: Λοιπόν. Λέω ότι είναι ο μπακλαβάς.
1: Ο μπακλαβάς. Ελληνικότατος.
0: Είναι και το πιο ερωτικό γλυκό ο μπακλαβάς.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι μπακλαβάς.
1: Αϊ, παράτα μας ρε Γιώργο. Γιάννη, μου αρέσει η απάντησή σου και ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Γεια σου ρε Γιάννη, καλημέρα. 2-10-300-104-8.
1: Λοιπόν,
0: σοκολατόπιτα έχουν έξω.
1: Λοιπόν, ακούστε λίγο σας παρακαλώ πάρα πολύ. 2-10-300-104-8. Παίρνετε τηλέφωνο να παίξετε. Με το θηρίο, η συνταγή του συγκεκριμένου γλυκού θέλω να σας πω ότι είναι λίγο σύνθετη. Δεν τη λες. Γενικά τα γλυκά για να τα φτιάξεις δεν είναι και πάρα πολύ εύκολη συνταγή. Παρ' όλα αυτά, θα σας πω μέσα ότι η συνταγή αυτή υπάρχει βούτυρο παγωμένο.
0: Στο 99% των γλυκών έχουν ζάχαρη και βούτυρο.
1: Πόσο να βοηθήσω? 2-10-300-104-8. Σιγά σιγά θα σας λέω κάποια υλικά για να βοηθήσω για το συγκεκριμένο γλυκό.
0: Είναι βούτυρο κακάο. Καλημέρα Ελένη.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, για πάμε Ελένη μου να ακούσουμε. Ποιο θεωρείς ότι είναι το αγαπημένο γλυκό στην Ευρώπη?
6: Εγώ θα έλεγα το εκμεκ.
1: Εκμεκ κατά υφή.
6: Και το κατά υφή και το παραδοσιακό.
0: Α, τώρα... Έλα, δεν παίζει ρόλο, πίστεψέ με.
1: Ελένη μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Γεια σου Ελένη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Στο συγκεκριμένο γλυκό μέσα θα βάλω και μία πρέζα αλάτι.
0: Κορμός.
1: Πάρτε τηλέφωνο 210-300-1048. Παίρνε μοσαϊκό, έτσι πολύ ωραίες απαντήσεις. Βοηθάει ο Γιώργος παρόλα αυτά. Δεν παίζει, πρέπει να πείτε εσείς τις δικές σας απαντήσεις.
0: Βάλτε στο μυαλό σας μια βιτρίνα ενός ζαχαροπλαστείου. Βγαίνει σε κομματάκια ή μπορώ να το πάρω και ολόκληρο ταψί.
1: Μπορείς να το πάρεις.
0: Έλα και σε κομματάκια. Αντρέα, καλημέρα.
7: Προπαρασκευή!
0: Έτσι, Αντρέα.
7: Πάμε και εδώ στο θηρίο να πάει διακοπές με κάτω το κεφάλι.
0: Για πες.
7: Λοιπόν, από ό,τι διαβάζω εδώ με τα σχόλια, μοσαϊκό και αυτά δεν έχει βούτυρο. Λοιπόν, κερασόπιτα.
1: Κερασόπιτα! Αντρέα, δεν μου αρέσει που έχεις αποκλείσει το μοσαϊκό γιατί δεν έχει ακουστεί ακόμα. Παρ' όλα αυτά, έχω δώσει μια βοήθεια. Έχω πει ότι έχουμε παγωμένο.
7: Το μοσαϊκό μέσα ούτε ζάχαρη έχει ούτε βουτυρό.
0: Τι μοσαϊκό?
7: Με μπισκότα και σοκολάτα είναι.
0: Τι μοσαϊκό τρώσεις χωρίς να λιώσεις λίγο βουτυράκι έτσι να δέσεις λίγο το γλυκό?
1: Αντρέα!
7: Δεν έχει βουτυρό μέσα. Δεν έχει βουτυρό μέσα.
1: Ρόσκοβα είναι δικό σου, έχασε!
7: Αύριο, θα κερδίσω αύριο στο φινάλε.
0: Έγινε, Αντρέα μου. Καλημέρα, Φίλιππε.
8: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα στο καλημέρα Φίλιππο με τη βαριά φωνή. Πάμε.
8: Εγώ θα λέγα το cheesecake.
1: Cheesecake. Η συνταγή μας λέει μία πρέζα αλάτι, 180 γραμμάριο βούτυρο, παγωμένο cheesecake μου αρέσει. Η αλήθεια είναι ότι στο cheesecake βάζουμε αρκετό βουτυράκι. Φίλιππε, με τι μαρμελάδα από πάνω το θέλεις? Μαρμελάδα στο cheesecake, φράουλα, κεράσι.
0: Βύσσινο. Με βύσσινο από πάνω.
8: Ναι, συμφωνώ.
0: Ναι. Ωραίο.
1: Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Δεν πειράζει ρε Φίλιππε, καλημέρα. 2-10-300-1048. Μήπως είναι καμιά Black Forest? Που
1: δεν
0: την παίρνει και σε κομματάκια, το παίρνει και ολόκληρο και φεύγει.
1: Να δώσω επόμενο στοιχείο.
0: Άντε, δώσε ένα
1: 100
0: στοιχείο.
1: Γραμμάρια άχνη ζάχαρη. Πάμε, παιδιά, πάμε. 100 γραμμάρια άχνη ζάχαρη.
0: Α, το βρήκα!
1: Τι?
0: Πολύ βούτυρο έχει. Άχνη έχει. Κουραβιέδες.
1: Γιώργο, ψάχνω καλοκαιρινό γλυκό στην Ευρώπη. Βλάκα.
0: Κουραβιέδες.
1: Πάμε, πάμε.
0: Καλημέρα, Ελένη.
9: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Για βοήθεια λίγο την κατάσταση.
9: Λοιπόν, ήθελα να πω cheesecake, αλλά το είπανε, αλλά δεν είναι αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, για πες τι άλλο μπορεί να είναι, με ζάχαρη άχνη.
9: Έτσι όπως είναι, γιατί εγώ είμαι και σε ζαχαροπλάστης, έτσι
0: τέλειο.
9: Όπως το περιγράφει η Μαρία.
0: Ναι.
1: Ναι.
9: Πρέπει να είναι μιλόπιτα. Η ζύμη της μιλόπιτας γίνεται με αυτά τα υλικά.
1: Λοιπόν,
0: τέλειο.
1: Ξεχνάω ότι τέλειο. Έχουμε και ζαχαροπλάστηδες στην παρέα μας και πρέπει να είμαι πολύ πολύ παρατηρητική με το τι βοήθειες δίνω. Γιατί δεν θέλω να κερδίσετε πάνω απ' όλα, αλλά θέλω να σας βοηθήσω κιόλας. Πάλι καλά. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες, μιλόπιτα δεν είναι η απάντηση.
9: Θα ξαναπάρω, Μαρία, πες κι άλλα.
0: Πάρε, Ελένη μου. 2-10-300-1048, να πάμε σε τύπου τάρτα δηλαδή, σε πίτα.
1: Τάρτα ή πίτα? Πίτα ή τάρτα.
0: Έχεις δει πίτα σε ζαχαροπλαστείο? Ενώ ρε παιδί μου, μιλόπιτα, κερασόπιτα και τέτοια εννοώ. Καλημέρα, Γρηγόρη.
10: Καλημέρα και πάλι προ Παρασκευή Κλαμπ.
0: Δώσε πόνο. Τι παίρνουμε?
10: Λοιπόν, θα παίρνουμε
1: μιλφέι. Μπράβο. Πάμε να πούμε απαντήσεις οι οποίες είναι μακριά από τη σωστή μας απάντηση. Γρηγόρη, με πολύ αγάπη, Ρόσκουβας είναι δικό σου, έχασε.
10: Αφού είπες ότι έχει μέσα κρύο βούτυρο και άχνη ζάχαρη, δεν έχει το μιλφέι.
1: Μόνο το μιλφέι έχει αυτά τα υλικά.
0: Ό,τι έχει βάσει τάρτα
10: του. Α, κάτι άλλο σκέφτηκα. Αυτά τα τρουφάκια, τα άσπρα, τι είναι αυτά.
1: Άντε, φυλάκια, έφυγες, bye.
0: Κρυσταλία.
11: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κρυσταλία μου. Καλημέρα. Για πες τώρα, Κρυσταλία.
11: Λοιπόν, τάρτα με φράουλες.
1: Τάρτα με φράουλες. Τι τάρτα, με τη βάση?
0: Τάρτα.
1: Σταμάτα, Γιώργο.
11: Τάρτα που βάζουμε βανίλια, ναι. Κρέμα δηλαδή, και από πάνω φράουλες και από πάνω άχνη ζάχαρη.
1: Κρέμα πατησερή, φράουλη γύρω-γύρω, ναι. Ναι, άχνη ζάχαρη, ρόσκου, βάζει είναι δικό σου, Κρυσταλία. Ναι. Έχασε.
11: Bye.
0: Καλημέρα, Άγγελε.
12: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πες τώρα, Άγγελε.
12: Πιστεύω ότι είναι το μπρούκι με παγωτό.
1: Μπρούκι με παγωτό. Ωραίος. Πιστεύω και εγώ, θα ήθελα πάρα πολύ. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Άγγελε. Έχασες.
0: Γεια σου, ρε Άγγελε. Ευχαριστούμε πολύ. Παναγιώτη.
13: Καλημέρα στα μου παρέα. Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Παναγιώτη μου. Ψάχνουμε να βρούμε το γλυκό, το οποίο έχει πολύ βούτυρο, έχει ζάχαρη άχνη.
1: Και,
13: και ζαχαριάχνη.
1: Ναι, ναι, έχω τώρα δώσει βοήθεια.
0: Τώρα δεν ξέρω αν την έχει μέσα στο ανακάτεμα ή αν την έχει από πάνω.
13: Λοιπόν, βούτυρο, νομίζω παγωμένο, πρέπει να έχει τάρτα.
1: Ναι.
0: Ωραία.
13: Η βάση για την τάρτα βασικά. Οπότε θα πω τάρτα με φρούτα.
0: Τάρτα με φρούτα. Με φρούτα.
13: Γιατί γελάς,
1: όλοι οι ζαχαροπλάστες εδώ μαζευτήκανε. Ρόσκου, να ρωτήσω λίγο κάτι. Εκεί στο τηλεφωνικό που ναι. τους ρωτάτε και περιοχές και τέτοια, μπορείτε να τους να ρωτάτε και τι δουλειά κάνουν. Τους ζαχαροπλάστες δεν παίζουν.
13: Δεν είναι ζαχαροπλάστες.
0: Απλά ξέρει από γλυκά ο άνθρωπος.
1: Να ρωτάς άμα ξέρουν να φτιάχνουν γλυκά. Έχασες. Ρόσκου, βάζει είναι δικό σου. Bye bye.
0: Γεια σου Παναγιώτη μου. 2-10-300-1048. Μήπως είναι πασταφλωρά.
1: Να πω λίγο κάτι. Μπορείτε εσείς που ξέρετε να φτιάχνετε γλυκά να μην πάρετε σήμερα τηλέφωνο, γιατί, έχω δώσει βασική βοήθεια τώρα το παγωμένο βούτυρο και δεν είναι, μου αρέσει.
0: Σιγά μαρε, ναι, και το βρήκαμε με τη μία.
1: Πάμε, πάμε, πάμε.
0: Πας στα Φλόρα.
1: Δεν παίζεις.
0: Καλημέρα Πάνο.
14: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, πες ρε Πάνο.
14: Αν και ξέρω ότι έχω πάρει κουβά ήδη.
1: Μπράβο.
14: Θα πω εκμεκ.
1: Ωραίο το εκμεκ. Καιρό κουβά είναι δικό σου, έχασε!
0: Δεν πειράζει, ρε πάνω μου. Σε καλή μεριά ο κουβά. Καλημέρα. Μήπως είναι lemon pie και όπου
1: πάει. Ωραία, απάντηση ροζ κουβά. Συγγνώμη. Γιώργο, δεν παίζει.
0: Μην πείτε lemon pie. Ανδρέα, καλημέρα.
15: Καλημέρα, παρεούλα. Σήμερα σα παίρνω από τα Τρίκαλα τηλέφωνο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Για πε μου, τι γλυκό έφαγε εκεί.
15: Εντε πάντων, ένα μεγάλο ευχαριστώ για χτε.
1: Σε ευχαριστούμε, Ανδρέα, πολύ.
15: Θα πω μιλόπιτα. Σε διαφορετικά στυλ, γιατί στην όλη την Ευρώπη τη φτιάχνουν λίγο διαφορετικά παντού.
1: Ναι. Εμένα, ναι. Γιατί έχουμε και το στρούντελ, βέβαια.
0: Γιατί το ίδιο είναι.
1: Μιλόπιτα είναι μιλόπιτα. Το στρούντελ είναι διαφορετικό. Δεν είναι apple pie.
0: Συγγνώμη, το ίδιο πράγμα είναι.
1: Ίδιο πράγμα, ρόσκου βάζει είναι δικό σα και στα δύο. Χάσατε. Ορίστε, βοήθησα.
0: Η Παρασκευή αλλάζει λίγο. Γεια σου, Ανδρέα μου. Πολλέ μιλόπιτε να φας. Καλημέρα, Ντένι. Γεια πε.
16: Μπανόφι.
1: Μπανόφι, μου αρέσει πάρα πολύ η απάντησή σου. Πάμε γρήγορα, γρήγορα να φεύγουμε. Να καθαρίζουμε από γλυκά. Ροζ κουβά είναι δικό σου, έκανε.
0: Το χάσαμε και τον Μπανόφι. Καλημέρα, Μάριε.
17: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Μάριε, καλημέρα.
17: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πάμε να πούμε από ποια περιοχή μα παίρνει τηλέφωνο. Ναι, μα παίκτη.
17: Από Λιβαδιά παίρνω.
1: Πολύ ωραία. Μάριε, πάμε να ακούσουμε τη δικιά σου απάντηση.
17: Μήπω είναι το τυραμισού.
1: Αχ, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μάριε, ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Γεια σου ρε Μάριε, καλημέρα. 2-10-300-1048, μήπως είναι η Παύλοβα.
1: Θα πω ότι
0: γιατί παίζει πολύ έξω η Παύλοβα.
1: Ένα στοιχείο ακόμα που υπάρχει μέσα στη συνταγή είναι ένα αυγό. Θα μπορούσε να ήταν δύο.
0: Διχρωγό.
1: Ένα αυγουλάκι, πάμε.
0: Άννα, καλημέρα.
18: Καλημέρα.
0: Έλα ρε Άννα, με ένα αυγό και ένα βούτυρο κρύο. Τι γλυκό φτιάχνουμε.
18: Τυραμισού.
1: Τυραμισού, παιδιά, το τυραμισού.
18: Συγγνώμη, συγγνώμη, μιλφέι ήθελα να πω.
1: Μιλφέι, μιλφέι και τυραμισού το έχετε πει 100 φορές. Ροζ κουβά είναι δικό σας. Χάσατε. Δεν είναι μιλφέι, δεν είναι τυραμισού, δεν είναι μοσαϊκό.
0: Μήπως είναι σκράμπλ.
18: Γεια σας.
0: Γεια σου, Άννα μου, καλημέρα. Κώστα.
1: Κώστα, έλα, έλα να φεύγουμε.
0: Νίκο.
19: Χαίρετε.
0: Γεια σου, Νικόλα μου, καλημέρα.
19: Λοιπόν, κοιτώντας τις σημειώσεις μου από το ΙΕΚ για τα γλυκά,
0: ναι,
19: με βάση αυτά που είπε η Μαρία, τα υλικά,
0: ναι,
19: με οδηγεί σε μία σκέψη.
0: Για πες.
1: Κοίτα, μην πέσει η γραμμή κατά λάθος.
19: Πασταφλόρα.
0: Πασταφλόρα.
1: Πάλι καλά, Χριστέ Φλόρα, μου, μ' αγαπάς, ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Δεν πειράζει. Νικόλα, ψάξε λίγο το σημειωματάριο καλύτερα.
1: Γιώργο.
0: Γιάννη, καλημέρα.
20: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννη μου.
20: Να ρωτήσω τώρα κάτι, να ρωτήσω τώρα κάτι. Έχουμε πει τέτοιο κορμό, κορμό έχουμε πει.
1: Όχι.
20: Δίκησα που λένε στην Κύπρο.
1: Μπορείς να το πεις όμως, σε αφήνω.
20: Μπορώ, με αφήνει. θα το πω.
1: Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Γιάννη, έχασες.
0: δεν πειράζει, Γιάννη μου, δεν πειράζει, δεν πειράζει. 2-10-300-1048, καλημέρα Ελένη.
21: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα. Για πες, βρε Ελένη μου, τι είναι αυτό το γλυκό που παίρνουμε, που έχει βούτυρο, έχει ένα αυγό, έχει ζάχαρη άχνη.
21: Εγώ θα πω κράμπλ.
1: Κράμπλ, τι κράμπλ.
21: Μήλου.
1: Με μήλου, πολύ ωραία. Ελένη μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου, Έχασε!
21: Ούτε αυτό!
0: Κοίτα που θα είναι κανένα pancake, τίποτα στο κουλό.
1: Θα πω ότι θα χρησιμοποιήσουμε και αλεύρι για όλες τις χρήσεις.
0: Αυτό φουσκώνει μόνο του ή όχι? Θα πρέπει να βάλω βανίλια.
1: Πάμε, πάμε, πάμε.
0: Καλημέρα, Γιάννη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, για πες ρε Γιάννη.
2: Να ρωτήσω, η λέξη είναι ξένη.
0: Είναι ξενικιά.
2: Το γλυκό που ψάχνουμε.
1: Έχει και ελληνική.
0: Έχει και ελληνική ονομασία δηλαδή.
1: Συνήθως την λέμε με την ξένη, αλλά υπάρχει και ελληνική.
0: Δηλαδή πάω ζαχαροπλαστείο και τι λέω?
1: Προχωράτε.
2: Λοιπόν, είναι ένα γλυκό το οποίο το έχουν στην Τουρκία.
1: Ναι.
2: Και είναι μεταξύ μπακλαβά και σιρόπι όλα αυτά. Θα πω κιουνεφέ.
0: Κιουνεφέ, ωραίος ο κιουνεφές.
1: Αυτό είναι μικρασιάτικο και θα πω ότι είναι και ελληνικό, Γιάννη, αν μου επιτρέπεις.
2: Ναι, φυσικό.
1: Έχω το ελεύθερο.
2: Ροζ
1: κουβάς είναι δικό σου, ναι. Αλλά μπράβο για το κουνεφέ, μου αρέσει.
0: Γεια σου ρε Γιάννη μου, δεν πειράζει. Καλημέρα. Καλημέρα. Σουφλέ σοκολά.
1: Δεν παίζει.
0: Καλημέρα, Βαλάντη.
16: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε ρε Βαλάντη. Εδώ ψάχνουμε να δούμε το γλυκό το οποίο έχει κρύο βούτυρο, ένα αυγό και ζάχαρη άχνη.
16: Παιδιά, εγώ ζαχαροπλάστης δεν είμαι.
1: Πάλι ναι.
16: Αλλά μια γνώμη νομίζω ότι την έχω.
0: Από γλυκά ξέρουμε. Για λέγε.
16: Το ντονάτ.
1: Μπράβο ρε Βαλάντη, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
16: Από τώρα είμαι στον δρόμο, είμαι από Νότια Εύβοια, από Κάριστον.
1: Τέλεια, Βαλάντη, μάντεψε. Ροζ κουβάζι είναι δικό σου, έχασες.
0: Δεν πειράζει ρε Βαλάντη μου, καλό δρόμο. Ρωσάνα.
22: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα Ρωσάνα μου, ποιο είναι το γλυκό το οποίο ψάχνουμε?
22: Λοιπόν, εγώ λέω ότι είναι η βάφλα ή με σοκολάτα ή με φρούτα.
1: Η βάφλα ή με σοκολάτα ή με φρούτα. Εγώ επειδή είμαι χουβαρντού, θα πω ότι και με τις δύο απαντήσεις πας ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Γεια σου Ρωσάνα μου, καλημέρα, καλημέρα. 2-10-300-104-8. Θα χασούμε. Τι μπορεί να είναι άραγε αυτό το οποίο το γλυκό που το βρίσκουμε? Ζαχροπλαστείο, σε φούρνο, το ψάχνω σπίτι Χριστέ μου.
1: Και Παναγία, το βρίσκω.
0: Είναι και στο φούρνο ή στο ζαχροπλαστείο?
1: Κοίταξε, το έχουμε δει σίγουρα σε ζαχαροπλαστείο, αλλά εγώ το έχω δει και εσύ σε φούρνο.
0: Και πάω στην υπάλληλο και...
1: Προχώρα λέω... Γιώργο!
0: Καλημέρα Βάσο.
23: Καλημέρα.
0: Για βοήθεια λίγο ρε Βάσο μου.
23: Εγώ δεν ξέρω από γλυκά, δεν ψάχνω ούτε κέικ με τρία υλικά.
0: Ναι.
1: Δεν έχει μόνο τρία, έχει παραπάνω.
23: Ναι, χαίρομαι πολύ, όχι, λέω εγώ τι κάνω.
1: Για πες.
23: Λοιπόν, εγώ θα ρίξω ένα μοσαϊκό και τελειώσαμε.
1: Μπράβο, ρε Βάσο, μου αρέσει. Τελεία, τελειώσαμε. Μοσαϊκό.
0: Με δύο μπάλες παγωτό από πάνω.
1: Έτσι, sold out, παιδιά, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Και ροζ κουβάζει με δικό σου Βάσο. Έχασε.
0: Χάσαμε, ρε Βάσο. Δεν πειράζει, ρε Βάσο μου, παιδιά. Τρέχω να προλάβω τις περισσότερες γραμμές. 2-10-300-104-8. Νάσια.
24: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Θα δώσω μια βοήθεια και θα πω θα χρησιμοποιήσουμε και εκχύλισμα βανίλιας για τη συγκεκριμένη συνταγή.
0: Κοίτα πως στο τέλος θα είναι κανένα κέικ περίεργο.
24: Μαρία, είσαι έτοιμη?
1: Ναι, έτοιμη, όχι Νάσια.
0: Νάσια, πάμε. Πάμε, Νάσια.
24: Γιατί ξέρεις, περίμενα το πρώτο τελευταίο παιχνίδι για να παίξω.
1: Ναι, σε βλέπω, έλειπες λίγες μέρες.
24: Αρκετές.
1: Ναι.
24: Λοιπόν, τάρτα λεμόνι ω lemon pie, να το πούμε.
1: Lemon pie, Νάσια, εδώ ο Γιώργος το είχε πει πριν από λίγο. Κάτι παίχτηκε από εμένα και είπα ροζ κουβάς είναι δικό σου. Νάσια, πιστεύεις ότι κέρδισες το θηρίο?
24: Ναι.
1: Ναι.
24: Ναι.
1: Πάρ' το ρε Νάσια.
0: Ναι, Νάσια.
1: Αϊ, παράτα με ρε Νάσια.
0: Ναι, Νάσια.
1: Μπάνει Νάσια, παιδιά.
0: Η παραπλάνηση του θηρίου. Η παραπλάνηση του θηρίου.
1: Νάσια, άκουσέ με λίγο.
0: Νάσια δεν μάσησε καθόλου.
1: Λοιπόν, άκουσέ με Νάσια, άκου λίγο, άκου.
24: Για πες.
1: Δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω πώς βρίσκεις αυτές τις απαντήσεις. Δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος που έχει κερδίσει τόσες φορές το θηρίο, ειλικρινά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ από τη νέα σεζόν. Άλλαξε ροδιόφωνο. Πάρε σε άλλη παρέα, ρε φίλε Νάβα.
0: Νάσια, τα λέμε αύριο να πάρεις ακόμα μία νίκη. Νάσια μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε αύριο, φίλια πολλά, καλημέρα. Τι έγινε?
1: Παιδιά, η κοπέλα μπορεί να φύγει από την παρέα μας.
0: Τι έγινε, θηρίο μου? Τσούζι, τσούζι και πονή, μπήκε το τριάρι.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Σοκαφέ Morning Show.
0: Μόνο αυτό.
3: Σοκαφέ 104,8. Με το λαλαλα, ο Σοκαφέ με 104,8 παίζει παντού.
4: Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
3: Κατέβασε το λαλαλα
4: σε iOS και Android.
5: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
6: Σε σένα μιλάω.
5: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
6: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
5: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
7: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
8: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
9: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
10: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
11: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
12: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 8.30 έντεχνο με τον Κίμωνα Μπέκο και τον Γιάννη Παπαδήμο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο Παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
13: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
14: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί Ολιάτης.
5: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
6: Σε σένα μιλάω.
5: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
6: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
5: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
13: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
15: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.

0: Άρα ξεκινάμε.
1: Φύγαμε για Destral Δεδούση.
0: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Δεδούση. Η βάση για κάθε κατασκευή.
2: Disco is back.
3: Το Atlantis Privé σας προσκαλεί κάθε Σάββατο στο απόλυτο 80s και 90s Disco Party. Σάββατο 1η Αυγούστου μαζί μας ο Νίκολα Λαβάκα. 8 Αυγούστου ερωτόκριτος πολίτης με Disco Video Mix. Και 15 Αυγούστου οι DJs του Atlantis από το 80 και 90. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτος χορός και η αυθεντική ατμόσφαιρα της Disco. Atlantis Privé στον Οροπό. Εκεί που οι νύχτες των 80s και 90s ζωντανεύουν ξανά.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
7: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και ξέρετε ότι πάρα πολλές φορές όταν μιλάμε για μια ανακαίνιση θα σκεφτούμε μόνο το εσωτερικό του σπιτιού μας. Όμως ένας σωστά διαμορφωμένος εξωτερικός χώρος μπορεί να αλλάξει εντελώς την εικόνα αλλά και την αξία ενός ακινήτου. Μια σύγχρονη πέργολα δεν προσφέρει μόνο σκιά, δημιουργεί έναν καινούριο χώρο ζωής. Έναν χώρο που θα φιλοξενήσει όμορφες στιγμές με την παρέα μας, οικογενειακά τραπέζια και όμορφα καλοκαιρινά βράδια. Με τις λύσεις λοιπόν Pergo System του Θανάση Ρώση, κάθε εξωτερικός χώρος αποκτά νέα αισθητική, λειτουργικότητα και χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες μπες τώρα στο www.rosis.gr και τηλεφώνησε στο
2: 698-5069-798.
3: Ξέρετε κύριε Κατερίνα! Πού είσαι η Κατερίνα! Και έχουν φύγει τα βρακιά στην πλατεία!
2: Άλλη μία.
1: Όσο εσύ προσπαθείς για τα επόμενα, να σας πω λιγάκι για εσάς που έτσι παραπονιέστε ότι θα φύγουμε, ρε παιδιά, σαν τη ζωντανή εκπομπή δεν έχει.
2: Δεν έχει.
1: Στείλτε και άλλα μηνύματα έτσι να νιώσω ότι θα σας λείψουμε.
2: Αύριο.
1: 697-800-1048. Τα καλύτερα μηνύματα θα διαβαστούν στον αέρα.
2: Τα χειρότερα θα τα κάνουμε post.
1: Γιώργο.
2: Πάει και η Νεφέλη, δυστυχώς.
1: Τα καλύτερα μπιμπιπ του ελληνικού ραδιοφώνου,
2: ναι,
1: τα έχουμε εμείς εδώ.
2: Ναι,
1: να βάλουμε σε ένα ηχητικό όλα τα μπιμπιπ που έχουν ακουστεί. Ίδια θα είναι.
2: Ναι, θα είναι τέτοιο. Θα, είναι, θα το παίζεις το βράδυ για να κοιμηθείς. Πώς λέγονται, είπαμε αυτή η ήχη που βάζεις μονότονο στο βράδυ και
1: ακούς. White sounds, η λευκή ήχη.
2: Έλα βρε άγγελε.
1: 100% επιτυχία στο πιπ πιπ πιπ. Ξέρεις ότι σίγουρα θα το ακούσεις τουλάχιστον.
2: Ναι, πάει και αυτό. Ακόμα ένα, ακόμα μία προσπάθεια.
1: Κάντε είναι,
2: δώσε,
1: Γιώργο, κάντε.
2: Ακόμα μία ευκαιρία. Το ξέρεις αυτό τον εκδότη με τις ξανθιές και το δώσει ακόμα μία ευκαιρία.
1: Όχι.
2: Πω, μια ωραία ευκαιρία να σου το πω. Λοιπόν.
4: Ναι.
2: Ναι, Μανώλη.
4: Εγώ είμαι, καλημέρα.
2: Χρόνια πολλά ρε Μανώλη.
4: Ευχαριστώ.
2: Χαμός θα γίνει σήμερα. Τα πόσα κλείνουμε σήμερα, ρε Μανώλη?
4: Τα 15.
2: Τα 15, και τι δώρο ζητήσαμε για τα γενέθλιά μας?
4: Δεν ζητήσαμε ακόμα.
2: Α, τι σκέφτεσαι, σκέφτεσαι τίποτα καλό? Γιατί τώρα ακούνε, ξέρεις, ε?
4: Δεν έχω σκεφτεί.
2: Έλα, ρε Μανώλη.
4: Το ξέρω τι ακούει, ακούει.
2: Ακούει, ακούει και θα είναι πάντα δίπλα, σου αγαπάει πάρα πολύ. Και ό,τι χρειαστείς, εκεί είναι η Βάσο και σου λέει τι δωράρα θα ήθελες φέτος για να την πάρω του χρόνου.
4: Το ξέρω. Ναι.
2: Ζήτα το φέτος να το πάρουμε το κοντά.
4: Ναι.
2: Μανώλη μου, και πάλι πολύ χρόνο σε ό,τι επιθυμείς.
4: Ευχαριστώ πολύ.
1: Φιλάκια,
2: να σε καλά,
1: φιλάκια.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Για τα δικά σου wake up call 697-800-1048.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
0: Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
2: Ανοίγουμε τις γραμμές για το μυστικό ήχο Shock FM Morning Show. Τρεις τυχεροί βγαίνουν στον αέρα, μας κάνουν τη δικιά τους μαντεψιά και εσύ πρέπει να κερδίσεις 104,8 ευρώ μετρητά στο μυστικό μας ήχο. Μην μπείτε, σας παρακαλώ.
3: Τρένο!
2: Τρένο, μην το πείτε. Τυπογραφείο δεν είναι. Τι είναι όμως αυτός ο μυστικός ήχος για 104,8 ευρώ μετρητά?
3: Είναι προτελευταία μέρα. Καλό θα ήταν να αρχίσουμε να κερδίζουμε.
2: Άγκυρες, ανεβαίνουν, κατεβαίνουν, γκαραζόπορτες δεν είναι. Άφησε πουλάκι μου τη φαντασία σου ελεύθερη.
3: Τσιου, τσιου, τσιου.
2: Ναι, ένα καναρίνι με διάρκεια.
3: Γιώργο.
2: Έμα δηλαδή, τσιου, τσιου. 2-10-300-104-8. Τι είναι αυτό που ψάχνουμε ρε παιδιά? Ακούστε, ακούστε πολύ πολύ προσεκτικά. Έτοιμοι να κοιμηθεί.
3: Σκέφτομαι, θα μπορούσε να ήταν εργοστάσιο παραγωγής κέικ.
2: Εργοστάσια παραγωγής και μηχανήματα εργοστασίου. Πετάξτε τα. Βοηθάω όσο μπορώ. Πετάξτε τα. Βγάλτε τα ρε παιδί μου και τα παραχτέρια. Βγάλτε τα όξο. 2-10-300-104-8. Ψάχνουμε το μυστικό ήχο Shock FM Morning Show για 104,8 ευρώ μετρητά.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινής

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Cubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
4: Stay salty στο Tous Beach Bar and Water Ski Park.
5: Πολιτικά ευείας.
6: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
7: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
8: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
9: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
8: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
9: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
10: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στη παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
11: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
8: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
12: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
13: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο, με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο, Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα, 2221-023-289. Το σχολαρχείν εστί ψυχαγωγήν.
14: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
15: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος, μια άλλη διάσταση στη γνώση.
16: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
17: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
16: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
17: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
16: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
17: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
16: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
17: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
16: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
17: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
16: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
17: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
16: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
17: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
16: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
17: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
16: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
17: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
16: Και ακριβώς απέναντι.
17: Και λίγο διαγώνια.
16: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
17: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
16: Γιατί κέντρο αν φας, αλυμπινήσι θα πας.
17: Ανάποδα ρε Γιώργο.
16: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλυμπινήσι θα πας.
5: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.
18: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
5: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
18: Σοκ FM 104,8.

0: Νίκος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: Και 104,8 ευρώ μετρητά. Τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε? Καλημέρα, Αντρέα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αντρέα μου. Για άκου τον ήχο μας. Πού πάει το μυαλό σου?
2: Νομίζω ότι είναι κληροτίδα.
1: Η λέξη που μπορεί να γίνει εύκολα σαρδάμ. Να είναι κληροτίδα. Δεν είναι, ρε Αντρέα μου, δεν είναι. Δεν πειράζει, μπορεί να ξαναπροσπαθήσει το 2-10-300-104-8. Καλημέρα, Δέσποινα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι είναι αυτό?
3: Αλυσίδα πλοίου, η Άγκυρα.
1: Η Άγκυρα. Δεν είναι, βρε Δέσποινα, δεν είναι. Δεν πειράζει, 2-10-300-104-8. Μπορεί να ξαναδηλώσει συμμετοχή. Καλημέρα, Αλεξάνδρε.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλεξάνδρε μου. Για άκου. Τι είναι αυτό?
4: Μήπως είναι ζυμωτήριο από φούρνο?
1: Ζυμωτήριο από φούρνο δεν έχει ξαναυποθεί. Ούτε κάτι γύρω-γύρω από αυτό. Αχα. Λες να είναι το ζυμωτήριο που ψάχνουμε εδώ και μέρες? Δεν είναι.
5: Σήμερα.
1: Δεν είναι, Αλεξάνδρε, δεν πειράζει. 2-10-300-104-8. Αύριο έχουμε ακόμα μία ημέρα για να βρείτε το μυστικό ήχο του Σοκαφέ Morning Show.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και πώς είναι καλύτερο να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας ημέρα, αν δεν πάρουμε τον ωραίο μας τον καφέ, το πρωινό μας από τον Αλιμπινίση. Φυσικά, ό,τι και αν θέλεις να φανταστείς να το τρως, το έχει ο Αλιμπινίσης. Θέλεις τετράγωνη special pizza ατομική, το έχει. Θέλεις τοστάκι με ζαμπόν κασέρι ένα απλό, το έχει. Θέλεις λίγο πιο συνθέτα πραγματάκια όπως πολύ ωραίες βλουκανόπιτες, πενιρλί και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Το έχει. Φυσικά ο ωραιότερος καφές είναι στον Αλιμπινίση και φυσικά και το ψωμάκι για το μεσημέρι. Αλιμπινίση Φαρμακίδου 1 και παίρνεις πολύ εύκολα ένα τηλέφωνο στο 22 210 6436 για να κάνεις την παραγγελία σου όπου και αν βρίσκεσαι.
2: Good morning, good morning.
3: Για τα δικά σου wake up call να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σου πρόσωπα 697-800-1048. Να βρούμε την Ελένη γιατί έχει courier. Ναι, καλημέρα σας, την κυρία Ελένη.
4: Ίδια.
3: Ναι, καλημέρα, από το Courier παίρνω τηλέφωνο, έχω ένα δέμα για εσάς.
4: Ναι, πού?
3: Θα βρίσκεστε σπίτι, πού να το φέρω?
4: Είναι πληρωμένο.
3: Όχι, πρέπει να μου δώσετε 136 ευρώ.
4: Τι είναι αυτό?
3: Δεν γνωρίζω, ένα κουτί είναι, να το ανοίξω να δω?
4: Όχι, δεν μου το ανοίξω, γιατί δεν έχω παραγγείλει εγώ κάτι με κάποιο ευρώ.
3: Να διαβάσω την εταιρεία που γράφει πάνω, μήπως σας βοηθήσει κάτι, να δω λίγο το χαρτάκι.
4: Διαβάσω.
3: Είναι ο Ροζ Γάτος. Από το Ροζ Γάτο. Μάλλον κάποιο site είναι.
4: Δεν νομίζω να έχω πάει γενικά αυτή και διαβάσω το δικό μου το όνομα.
3: Και εγώ τι να το κάνω τώρα. Πρέπει να μου δώσετε 136 ευρώ, εγώ τι να το κάνω. Να το πάω πίσω.
4: Μου το στέλνετε πίσω, να έχω, δεν έχω πάει γενικά.
3: Είναι, αλλά αφού είναι το όνομά σας πάνω. Και το τηλέφωνο σας πώς το βρήκα?
4: Αφού δεν έχω παραγγείλει κάτι, κύριε.
3: Ναι, δεν θέλετε να έρθω από εκεί να το δούμε παρέα, να δω και εγώ τι είναι, γιατί είμαι περίεργος τώρα. Αυτό με το ροζ γάτο μου φάνηκε λίγο περίεργο.
4: Μα, άμα είστε περίεργος, θα αγοράσω το εσείς.
3: Δεν γίνεται αυτό.
1: Τέλειο! Τέλειο! Τέλεια απάντηση.
3: Δεν έχω εγώ 136.
1: Αγόρασε.
4: Ακού να σου πω, Γιωργάκη. Αφού να σου πω, Γιωργάκη.
3: Έλα, Ελένη μου.
4: Αφού δεν άκουσες κανένα βρυξίδι, καλά.
3: Είπα να μην στο προχωρήσω, αλλά λέω εντάξει. Έμαθα όμως, Ελένη μου, ότι βγαίνουμε σε άδεια, ε.
4: Βεβαίω.
3: Α, τέλεια. Αλλά κάποιος παραπονιέται όμως ότι θα τον αφήσεις πίσω.
4: Παραπονιέται, ποιο θα πεις αφήσεις παραπονιέται?
3: Κάποια. Μπράβο, η τουλάει. Λοιπόν, η ψυχολόγος σου.
4: Ψυχολόγος.
3: Έτσι.
4: Αυτή θα πάρω για το ροζιγάτο πέσει. Ξέρω. Μοιάζει με γενέθλιά τη. Πέσει και θα πάρει το ροζιγάτο.
3: Ωραία. Θα κάνουμε αντεπίθεση. Λοιπόν, να περάσει υπέροχα στην αδειά σου. Να περάσει υπέροχα στην αδειά σου.
4: Τσαου.
1: Όμω θέλει να δει, αγόρασε το εσύ πίσω.
3: Σωστή. Το πάρω εγώ. Υπήρχε ροζ γάτος, να ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι, πιστεύω.
3: Sex shop. Όλοι το κατάλαβαν, μόνο εσύ δεν το κατάλαβες. Έλα, ετοιμάσου. Α, όχι, εγώ είμαι, εγώ είμαι. Από ταξιδιωτικό γραφείο.
1: Τα καλύτερα του τούτ στην Ιφίλιο, στον Show Cafe με 104,8. Έλα.
3: Ναι, καλημέρα.
5: Ναι.
3: Καλημέρα την κυρία Ειρήνη.
5: Μάλιστα.
3: Ναι, καλημέρα από το ταξιδιωτικό γραφείο. Άλλος κόσμος παίρνω τηλέφωνο.
5: Ναι.
3: Έχετε κερδίσει σε ένα giveaway που πήρατε μέρος, έχετε κερδίσει ένα ταξίδι. Έχετε κερδίσει ένα ταξίδι, μισό λεπτάκι, πρέπει να κάνετε επιλογή τώρα ανάμεσα σε Γαλλία, Ιταλία και Παρίσι.
5: Γαλλία, Ιταλία και Παρίσι. Η Γαλλία και το Παρίσι είναι το ίδιο.
3: Τώρα τα είδα έτσι γραμμένα, έτσι τα είπα και εγώ. Ωραία, Γαλλία, Ιταλία, ναι. Θέλετε Γαλλία ή Ιταλία, γιατί πρέπει να σημειώσω και κάποια πράγματα για να το πάρετε το δώρο.
5: Γαλλία.
3: Γαλλία. Ωραία. Θα είσαστε μόνοι σας ή θα πάρετε παρέα?
5: Με παρέα.
3: Με παρέα. Ένα-δύο άτομα, ηλικία?
5: 44.
3: Εσύ 44 ή παρέα?
5: Και οι δύο.
3: Και οι δύο 44. Αποσκευές?
5: Θα πάρουμε, ναι.
3: Δεν γίνεται. Θα πρέπει να πληρώσετε έξτρα για τις αποσκευές. Εμείς δίνουμε μόνο ένα backpack και πολύ σας είναι.
5: Ωραία, οκ. Okay. Να πληρώσουμε.
3: Ωραία. Εντάξει, αποσκευές τις πληρώνετε. Πολύ ωραία. Τη διαμονή τώρα πρέπει να κανονίσουμε. Αυτή την πληρώνετε εσείς.
5: Μία αποσκευή.
3: Ναι, μία αποσκευή. Εγώ λέω για τη διαμονή σας. Εμείς δεν πληρώνουμε να μείνετε. Σας πληρώνουμε να πάτε.
5: Μάλιστα.
3: Ωραία.
5: Τι θα πρέπει να γίνει αυτό?
3: Αυτό πρέπει να φύγετε αύριο. Είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή επιστρέφετε.
5: Ωραία, δεν ενδιαφέρομαι, ευχαριστώ πολύ.
3: Μα το κερδίσατε, δεν γίνεται. Εγώ τι θα το κάνω?
5: Θα ρίξω το κάπου αλλού.
3: Δεν γίνεται, εσείς κληροδίκατε, εσείς πρέπει να το πάρετε. Και να πληρώσετε και το ξενοδοχείο και τα έξτρα αποσκευές και το φαΐ που θα φάτε και γενικά καλό ταξίδι.
1: Περίμενε, μην το κλείσεις, Ειρήνη.
3: Ειρήνη, σε καλούμε από το Show Cafe και το Show Cafe Morning Show. Τι κάνεις?
0: Πολύ ξύπνησα.
1: Τέλεια.
3: Ευτυχώς που σε πιάσαμε στον ύπνο. Λοιπόν, ο Γρηγόρης μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο και σου στέλνει την γλυκιά του καλημέρα, Βρεθία.
0: Καλημέρα και σε εσάς, ευχαριστώ.
3: Και έχει βάλει το project κάτω και το φτιάχνει, να ξέρεις, δεν το έχει ξεχάσει.
0: Ωραία, τέλεια.
3: Να είσαι καλά, καλημέρα. Ούτε εγώ θα πήγαινα.
1: Γιατί?
3: Άμα να τα πληρώσω όλα εγώ μόνο.
1: Αεροπορικά, καλά, ξέρεις πόσο είναι. Κάνα 600 από μόνο του.
3: Ωραία, άμα τα κλείσεις νωρίτερα είναι πιο φθηνά. Θες να πληρώσεις όλα τα υπόλοιπα να πληρώσω εγώ τα αεροπορικά?
1: Ναι, αμέ. Ξέρω εγώ κάτι ημιδιαμονής πράγματα.
3: Ξέρεις και ημιδιαμονής.
1: Ο ημιδιαμονής εννοώ. Χωστελάκια, βλάκα.
3: Να τα βγαίνουν στη φόρα μόνα του. Μετά μας λέει, εγώ δεν ξέρω από αυτά.
1: Καλέ μου, σκάνε στο Facebook κάτι γνωστά ημιδιαμονή στην Αθήνα. Ντελούξε. Δωμάτιο Τίγρης, δωμάτιο BDSM και δωμάτιο Nirvana. Τα έχω μάθει πολύ καλά.
3: Είναι
1: όλα.
3: Που δεν τα ξέρει.
1: Μόνο ακουστά.
3: 6, 9, 7, 800 και 104, 8 τα μηνύματα στο Viber.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και ξέρετε ότι μας αρέσει πάρα πολύ να σας προτείνουμε πράγματα που πραγματικά πιστεύουμε ότι αξίζουν πολύ. Και όχι επειδή είναι απλά της μόδας, αλλά γιατί ξέρουμε ότι όταν πάτε δεν θα πείτε γιατί είμαι εγώ εδώ. Ένα τέτοιο μέρος είναι το τρελό περίπτερο. Μας αρέσει γιατί δεν είναι το κλασικό περίπτερο που θα μπεις μέσα. Θα πάρεις κάτι και θα φύγεις. Απλά είναι από, από εκείνα τα μέρη που θα πούμε θα ρίξουμε μία ματιά, θα βρεις τα πάντα και θα σου κινείς την περιέργεια να πάρεις ακόμα περισσότερα. Αν λοιπόν δεν έχεις περάσει ακόμα, να το κάνεις, ειδικά αν κινείσαι προς την παλιά γέφυρα της Χαλκίδας ή τη Νέα Αρτάκη, είναι 24 ώρα, ό,τι ώρα και αν πεις να κάνεις μία βόλτα από εκεί. Το τρελό περίπτερο είναι ανοιχτό και σε περιμένει.
2: Και πραγματική ιστορία, παιδιά. Τι γίνεται όταν τρεις ουρωμένοι μπαίνουν σε ένα ταξί
1: και κάθονται
2: και οι τρεις στο πίσω κάθισμα?
0: Γιώργος και Μαρία.
3: Good morning.
4: Good morning. Good morning.
5: Good morning, everyone.
0: Wake up. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
4: Σε σένα μιλάω.
3: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
4: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
3: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop. Κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22-21-0544. Coffee Shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
8: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
9: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
4: Σε σένα μιλάω.
3: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
4: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
3: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
7: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
10: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
11: Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις καλοκαίρι, αρκεί να ανέβεις λίγο πιο ψηλά στο Mamba Sky Lounge, το μοναδικό rooftop της Χαλκίδας. Εκεί που η πόλη μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται μια θέα που θυμίζει νησί. Premium ατμόσφαιρα, δροσερά signature cocktails, εκλεκτά ποτά και ναργιλές. Κάθε βράδυ γίνεται μια μικρή απόδραση. Mamba Sky Lounge, το καλοκαίρι από άλλη οπτική. Για κρατήσεις 697-333-7736. The summer is on.
12: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.

0: 210-208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Γιώργος και Μαρία.
4: Good morning.
5: Good morning.
6: Good morning, everyone.
7: Wake up.
3: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: πολύ ωραίες θερμοκρασίες και σήμερα θα φτάσουμε μέγιστο τους 30 βαθμούς Κελσίου για την πόλη της Καλκίδας, 28 αυτή την ώρα. Και έτσι θα κυλήσει λίγο και το Σαββατοκύριακό μας. Η άνοδο της θερμοκρασίας και οι ζέστες, οι ωραίες, οι περιποιημένες θα έρθουν από Δευτέρα πάλι. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα με μέγιστη θερμοκρασία τους 32 και αυτή την ώρα 29. Η Θεσσαλονίκη 27, μέγιστη 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις δει την νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, την Οδύσσια, που σας έχω αφήσει γιατί του έχω μαζεμένα κάποια πραγματάκια.
0: Μου πάνε πάντως τα καλύτερα.
1: Τα καλύτερα.
0: Ναι.
1: Εγώ έμαθα ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ την ιστορία έτσι όπως ήταν η κανονική γραμμένη από τον Όμηρο.
0: Βέβαια, αυτός που είδε την ταινία και μου είπε εμένα, ναι, δεν ξέρω αν ήξερε την κανονική.
1: Πιστεύω ότι, να σου πω κάτι, πιστεύω σαν Αμερικανιά θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Όμως κάτι έχει συμβεί με τους Άγγλους οι οποίοι έχουν τρέξει να δουν την Οδύσσια.
0: Έχει σπάσει τα μία, χαμός
1: γίνεται. Και κάτι έχει συμβεί. Έχουμε έκρηξη, λέει, 550% στις αναζητήσεις πώς θα μάθει ο κόσμος ελληνικά και αρχαία ελληνικά.
0: Τέλειο.
1: Συγκεκριμένα.
0: Μια χαρά είναι αυτό, γιατί.
1: Το θέμα είναι, έψαξα να δω πόσες αρχαίες ελληνικές λέξεις υπάρχουν μέσα σε μια δυομισάωρη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν που έχει προκληθεί τόσο μεγάλη έκρηξη. 550% στις αναζητήσεις πώς να μάθω αρχαία ελληνικά. Κατέβασε Duolingo μάλλον για να τα μάθεις. Και έψαξα και οι ακριβείς λέξεις περίπου που χρησιμοποιεί ο Κρίστοφερ Νόλαν μέσα στην Οδύσσια. Είναι 45.
0: Καλά είναι, καλά είναι. Έχει το μαλάκα τόκι.
1: 2,5 ώρες ταινία, 45 λεξούλες ακούγονται αρχαία ελληνικά.
0: Μα ήταν έτσι ρε Μαρία, την έκανε ελληνική.
1: Μακάρι.
0: Ας μιλάγαν όλοι ελληνικά.
1: Θα μπορούσε να πάρει μια πυθία, ένα κατητή, έναν αρχαίο ιερέα να τα λέει στα αρχαία ελληνικά.
0: Βρίζανε στα αρχαία.
1: Δεν ξέρω, βρε Γιώργο.
0: Υπάρχουν πολλές βρισκές. Κύντερος νομίζω, έχει διάφορες βρισκές.
1: Τι έχει, Κύντερος.
0: Ναι, νομίζω είναι βρισιά, δεν
1: Κιντερ
0: τα θυμάμαι τώρα.
1: Κύντερ έκπληση, άσε μας ρε Γιώργο.
0: Ναι, ρε, ναι, ρε.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω πω, να σου πω κάτι.
0: Ποια λέξη είπανε.
1: Δεν έχει λέξη συγκεκριμένα. 45 λέξεις και έχει προκληθεί παροξυσμός γενικότερα στην Αγγλία.
0: Ωραία, καλό είναι. Φαντάζομαι να βάζει 100.
1: Κανονικά θα έπρεπε η αρχαία ελληνική να χρησιμοποιείται. Θέλω να πω λίγο την άποψή μου. Να χρησιμοποιείται περισσότερο σε τέτοιες ταινίες γενικότερα όταν είναι για την.
0: Θέλουμε και αρχαία ελληνική. Δεν μπορεί να πάει σε τίποτα σύγχρονη, να πάει σε νεοελληνικά, κάτι. Γκρίνγκλιση.
1: Αντέ Οδυσσέα, 15 χρόνια να πας στην Πινελόπη.
0: Άντε ρε φίλε, τελείωνε.
1: Περίμενα να πεις εσύ το μαλάκα. Γιώργο.
0: Άντε ρε μαλάκα, χάσαμε τον δρόμο.

Εγώ ξέρω πολλούς όμως που θα θέλανε τώρα μια special pizza ή πίτσα, μια καρμπονάρα, μια σαλάτα του κέσαρα και μια μαργαρίτα για να τα κάνετε ένα πάρα πολύ ωραίο μενού να έρθει στην πόρτα σας πάρα πολύ γρήγορα από την πιτσαρία Λιμπινίσης. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να σκεφτείς το μενού που θα ήθελες και να έρθει στην πόρτα σου μέσα σε λίγα λεπτά. 22-210-25-20 πιτσαρία Λιμπινίσης, σε περιμένει και δοκιμάστε παιδιά από την πιτσαρία Λιμπινίσης τα πενιρλί, τα special. Θα πάθετε πλάκα. Είναι φοβερά, δεν θα τα βρείτε πουθενά αλλού. Και είναι τρεις μεθυσμένοι που λέτε και μπαίνουν σε ένα ταξί, ανοίγουν την πόρτα και βουτάνε και οι τρεις στο πίσω κάθισμα. Ο οδηγός παίρνει χαμπάρι ότι είναι και οι τρεις τυφλά, ρε παιδί μου, ανάβει τη μηχανή, κάνει ότι προχωράει και τη σβήνει και τους λέει: «Μάγκες, φτάσαμε». Ο πρώτος κάνει μια αίσθηση και, λέει, και του δίνει τα λεφτά. Ο δεύτερος γυρνάει και του λέει: «Φιλαράκο, φιλάκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ». Ο τρίτος παιδιά κάνει μια τού και του δίνει μια χαστούκα στην καράφλα. Κλάπα! Από ταξιδιώτης λέει: «Όχο ρε φίλε, με κατάλαβε μάλλον». Του λέει: «Τι βαράς ρε φίλε, τι βαράς ρε φίλε, για να μάθεις να μην τρέχεις παρά λίγο να μας σκοτώσεις».

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Καλημέρα, bonjour.
1: Bonjour, bonjour και bon Philippe. Για τι κάνετε καλά, κοριτσάρες μου. Σας έχω τα ωραιότερα. Ναι, ετοιμαστείτε να ταξιδέψουμε.
0: Πού?
1: Αλλά για να ταξιδέψουμε, θα σου πω σε πάρα πολύ λίγο. Αλλά για να ταξιδέψουμε, θέλουμε γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, τα οποία θα βλέπουμε τα πάντα καλύτερα και με τα φίλτρα που χρειάζονται τα ματάκια μας για να τα προστατέψουμε. Θες να κάνεις τα ταξίδια σου, θα πας διακοπές. Πού πας χωρίς γυαλί ηλίου ολοκένουργιο? Και πίστεψέ με, στα Optics Poly δεν θα πάρεις μόνο ένα, θα πάρεις δύο. Γιατί έχουμε εκτοσάρα έως 60% μόνο στα Optics Poly. Ολοκληρωμένες λύσεις για γυαλιά ηλίου, οράσεως, παιδικά. Έχουμε και ακουστικά βαρικοίες για να ακούς τι λένε οι εξαπλώστρες πίσω σου. Να ακούς το δωμάτιο το δίπλα, αν τσακώνει το ζευγάρι. Μην μαζέψεις κανένα κουτσομπολιό. Έτσι θα πάμε, ρε παιδιά. Optics Poly, Κανάρι 7, Βαθύ Αυλίδος, σε περιμένουν τα καλύτερα. Είστε έτοιμες, κοριτσάρες μου, να ταξιδέψουμε?
0: Πληρώνεις?
1: Όλα ρε, όλα τα πληρώνω όλα.
0: Για
1: ρε,
0: πες.
1: Θα πάμε Ταϊλάνδη.
0: Έλα.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Γιατί θα πάμε να ψηφίσουμε? Πόσο καιρό χάνει να πάνε τα εκλογικά μας δικαιώματα εκεί?
0: Στην Ταϊλάνδη.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς.
1: Γιατί?
0: Γιατί είσαι κάτοικος Ελλάδας.
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω να πάω να ψηφίσω τον υποψήφιο πρωθυπουργό εκεί. Κούλι! Κούλι, ακούς!
0: Ποιος είναι?
1: Δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά εγώ θα τον ψηφίσω.
0: Γιατί?
1: Γιατί προτείνει να επιτραπεί στις γυναίκες να έχουν έως 4 άντρες. Με νόμο και να τους παντρευτεί και τους τέσσερις. Έως τέσσερις.
0: Μωρή, δεν μπορείς να κρατήσεις έναν. Τέσσερις άντρες θέλεις? Θα είσαι η δούλα και η κυρά για τέσσερις άντρες.
1: Τι λες, μωρή? Ο ένας θα δουλεύει, οι δύο θα δουλεύουν και οι δύο θα καθαρίζουν.
0: Α, υπηρετικό προσωπικό, ψάχνεις?
1: Όχι, ψάχνω γκόμενους για να έχουν. Παιδιά, Ταϊλάνδη, ο υποψήφιος πρωθυπουργός λέει ότι. Γιατί ρε?
0: Εδώ δεν μπορούμε να βρούμε έναν, μωρέ, μα τα χάρη. Θα βρούμε τέσσερις.
1: Έναν βρίσκεις, απλά θες να τον κάνεις όπως θες. Εγώ θέλω τέσσερα πορτοφόλια μέσα στο σπίτι. Να μην ξέρω η πουτάνα ποια πιστοτική να πάρω.
0: Όλοι στο ίδιο θα μείνετε?
1: Ναι, γιατί?
0: Αυτοί μένουν σε κάτι ρεσί από μπαμπού φτιαγμένα σπίτια.
1: Δεν χωράμε.
0: Πέντε τετραγωνικά είναι ρεσί. Πού θα κοιμάστε όλα τα σπίτια? Τα σπίτια καλά δεν τα έχετε στην Ταϊλάνδη, πώς είναι?
1: Εγώ δεν και κάτι βιλάρες τεράστιες.
0: Δεν έχεις λεφτά.
1: Αυτοί δεν θα έχουν. Δεν θέλεις, ρε παιδί μου, να έχεις τέσσερις άντρες στο σπίτι?
0: Όχι,
1: σου μέσα.
0: Εδώ δεν μπορώ με τον έναν.
1: Να καθαρίζεις.
0: Γίνομαι μαλλιά κουβάρια με τον έναν.
1: Καλά, δεν ξέρεις να τους διαχειριστείς γι' αυτό. 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Πείτε μου, ρε κορίτσια.
0: Ποια θα πάει άλλη μαζί με τον Γεωργίτσα?
1: Έως τέσσερις άντρες. Πόσους θα θέλατε να είχατε σπίτι?
0: Πόσους θα θέλαμε να είχαμε?
1: Ναι, έως τέσσερις. Θα θέλεις ένα, δύο, τρία ή τέσσερα?
0: Έχεις δει πως σε κοιτάμε δύο γυναίκες ήδη?
1: Γιατί ρε Βασιλική, εσύ δεν θα θέλεις άλλο έναν?
0: Αν να μου καθαρίζεις σαν καθαρίστρια, ναι. Α, θα πρέπει να του καθώσουν κιόλας, σύμφωνα με τη Γεωργίτσα.
1: Γιατί δεν μπορείς να κάτσεις σε δύο, μόνο σε έναν? θα έχεις έναν για το σεξ, έναν για καθάρισμα, έναν για τις βόλτες και έναν να πληρώνει. Τέλειο! 6, 9, 7, 800, 104, 8, έλα κοριτσάρες μου! Μέχρι πόσους άντρες θέλετε?
2: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
0: Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Με το λαλαλα, ο Στο Cafe με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
2: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών. Άρης Τσότρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής. Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά.
3: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
2: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
3: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
2: 60%? Πολύ καλό αυτό.
3: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
2: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
3: Optics Poly.
2: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
1: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλι.
4: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
4: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχει.
1: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλι. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
2: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
5: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
2: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
5: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
2: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
5: Τους καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
2: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
5: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
2: Stay salty.
6: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
7: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
8: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
7: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ. Let's go!
9: Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φωτισμένο. Snap!

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδας. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
6: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
5: Στην τράπεζα πήγες?
6: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
5: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
6: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
5: Και αυτή σου μύρισε?
6: Αυτή κι αν μου μύρισε.
5: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
6: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
5: Στον Αλεμπινίση?
6: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
5: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
6: Εντάξει, θα φας τώρα?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Ναι.
3: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
5: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
5: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
5: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
7: Με Γιώργο και Μαρία.
8: Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
7: Στο καφέ Morning Show.
8: Μόνο αυτό.
7: Στο καφέ 104,8.

0: Άρα και το σημερινό μας λαλαλα, ακόμα μία μοναδική εκτέλεση με το 1, με το 2, με το 3. Καλημέρα Πέτρο.
1: Καλημέρα ρε παιδιά.
0: Καλημέρα Πέτρο μου, με αυτή την υπέροχη φωνή θέλω να μου τραγουδήσεις το σημερινό μας λαλαλα, είσαι έτοιμος?
1: Δεν μας λυπάστε?
0: Όχι.
2: Όχι. Εσύ πήρες τηλέφωνο.
1: Το κοινό δεν το λυπάσαι.
0: Πήρες τηλέφωνο να μας πεις ότι έχεις φωνάρα. Εγώ θέλω να τραγουδήσεις. Θέλω να δώσεις πόνο με το 1, με το 2, με το 3.
3: Η πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Πάρε το μετρό για Πειραιά. Αλλά κρουαζιέρα
2: πέστε πάω. Μας ξεκουφάνε.
1: Δεν σου θύμισα λίγο το Φιλιππίδη από το...

0: Τώρα όσοι ακούνε αυτό το τραγούδι είναι Πέτρας με Γεωργίτσα λίγο. Τις δικές σας προτάσεις για λαλαλα στο Viber 697-800-1048.
1: Γιώργος και Μαρία.

0: Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και παιδιά, ήρθε η ώρα να φτιάξουμε το μπαλκονίσι μας. Ήρθε η ώρα να φτιάξουμε το κυπονίσι μας. Ήρθε η ώρα να φτιάξουμε τον ακάλυπτο νήσι μας. Ήρθε η ώρα να φτιάξουμε λίγο το εξωτερικό του σπιτιού μας και να το κάνουμε ξεχωριστό και να το κάνουμε όπως πρέπει και πάρα πολύ όμορφο για να περνάμε υπέροχες στιγμές με τους φίλους μας και τις παρέες μας. Ο Θανάσης Ρώσης είναι εκεί και τα Pergo System για να μας βοηθήσουν και να μας φτιάξουν ένα πολύ υπέροχο, ένα πολύ ωραίο και υπέροχο χώρο για να περνάμε την παρέα μας και ειδικά τα βραδάκια, τα μεσημεράκια θα μας κάνουν και πολύ ωραία σκία και η σκία αυτή θα βοηθήσει και το σπίτι να μην ζεσταίνεται το ίδιο. www.rosis.gr και 6985-069-798 για περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Λοιπόν, η ημέρα, παιδιά, χαρίζει αισιοδοξία, ευκαιρίες, αρκεί να αποφευθούν οι υπερβολές και η υπερβολική αυτοπεποίθηση. Πιο απαιτητική ημέρα, λιονταράκια, υδροχόοι, σκορπιοί και καρκίνοι. Κριέ, ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο αρχίζει να παίρνει μορφή και οι σωστές επαφές ανοίγουν νέους δρόμους. Ημέρα σου, ένα 8. Ταύρε, τα επαγγελματικά και τα οικονομικά δείχνουν σημάδια βελτίωσης. Μια ευκαιρία που εμφανίζεται σήμερα αξίζει να τη δει σοβαρά. Ημέρα σου είναι ένα 9. Δίδυμε, η περιέργεια και η επικοινωνιακή σου διάθεση σε φέρνουν κοντά σε ενδιαφέροντες ανθρώπους. Μην αφήσεις μικρές καθυστερήσεις να σε απογοητεύσουν. Ημέρα σου είναι ένα 8. Καρκίνε, πριν πάρεις μια σημαντική απόφαση, άφησε λίγο χρόνο να καταλαγιάσουν τα συναισθήματα. Η υπομονή σήμερα θα αποδειχθεί πολύτιμη. Ημέρα σου ένα 6. Λιονταράκια, οι σχέσεις και οι συνεργασίες χρειάζονται λεπτούς χειρισμούς. Απόφυγε να επιμείνεις υπερβολικά στη δική σου άποψη και άκου προσεκτικά τους άλλους. Ημέρα σου ένα 6. Παρθένε, η παραγωγικότητά σου βρίσκεται στα ύψη και μπορείς να ολοκληρώσεις δύσκολες υποθέσεις με πολύ μεγάλη ευκολία. Ημέρα σου ένα 9. Ζυγέ, η δημιουργικότητα και η κοινωνική σου διάθεση κάνουν τη διαφορά. Μια νέα γνωριμία ή πρόταση μπορεί να εξελιχθεί πολύ θετικά. Ημέρα σου ένα 8. Σκορπιέ, οικονομικά ή οικογενειακά ζητήματα ζητούν περισσότερη προσοχή. Μην αφήσεις το άγχος να επηρεάσει την κρίση σου. Ημέρα σου ένα 5. Τοξότη, οι συζητήσεις ευνοούνται και μπορείς να πετύχεις μια συμφωνία που περίμενες. Η αισιοδοξία σου λειτουργεί σαν μαγνήτης για νέες ευκαιρίες. Ημέρα σου ένα 9. Εγώκερε, δώσε προτεραιότητα στην ευεξία και στην προσωπική σου ισορροπία. Όσο πιο οργανωμένα κινηθείς, τόσο περισσότερα θα καταφέρεις. Ημέρα σου ένα 8. Υδροχόε, έχεις ανάγκη από λίγο χρόνο για τον εαυτό σου ώστε να βάλεις σε σειρά τη σκέψη σου. Μην πιεστείς να απαντήσεις άμεσα σε όλα. Ημέρα σου ένα 6. Και ψαράκια, η οικογένεια και οι άνθρωποι που αγαπάς σε γεμίζουν ασφάλεια και δύναμη. Μία μικρή αλλαγή στο πρόγραμμά σου θα αποδειχθεί ευεργετική. Ημέρα σου ένα 8.
2: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
3: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
4: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
5: Σε σένα μιλάω.
4: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι.
5: Τι κάναμε.
4: Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
4: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο καταπολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
7: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
8: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
9: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 8.30 έντεχνο με τον Κίμωνα Μπέκο και τον Γιάννη Παπαδήμο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο Παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
10: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
11: Weekend parties. Stay salty στο Two Speed Bar and Water Ski Park.
12: Πολιτικά Ευβοίας. Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί Ολιάτης στη Νέα Λάμψακο.
4: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
13: Σε σένα μιλάω.
4: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
14: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
4: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
15: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
16: Welcome to Paradise. Beachbarf.gr. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beachbarf.gr στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
17: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
18: Destral Δεδούσης. Το έχει.
17: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
18: Ή τα 30, ή τα 40 και Ρακόλ. Το έχει.
17: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
18: Destral. Το έχει.
17: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
18: Είπαμε. Destral. Το έχει.
17: Και κάτι για τον κήπο.
18: Το έχει πριν το ζητήσει.
17: Destral AVE, αφή Δεδούση.
18: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
17: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
18: Τηλέφωνο 22 950 35 005.
4: Το καλοκαίρι ξεκινά από το Ελιζέ. Ανανέωσε το στυλ σου με καλοκαιρινό κόσμημα από μόλις 5 ευρώ και υπέροχες τσάντες από 10 ευρώ. Στο διόροφο κατάστημα Ελιζέ στον επάνω όροφο σε περιμένει μια μοναδική συλλογή από γυναικεία καλοκαιρινά ρούχα για κάθε περίσταση. Από τη βόλτα μέχρι τις πιο ξεχωριστές εμφανίσεις σου. Ελιζέ, Αβάντων 5. Το καλοκαίρι ντύνεται στο Ελιζέ.
19: Disco is back. Το Atlantis Privé σας προσκαλεί κάθε Σάββατο στο απόλυτο 80s και 90s Disco Party. Σάββατο 1η Αυγούστου μαζί μας ο Νίκολα Λαβάκα. 8 Αυγούστου ερωτόκριτος πολίτης με Disco Video Mix. Και 15 Αυγούστου οι DJs του Atlantis από το 80 και 90. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτος χορός και η αυθεντική ατμόσφαιρα της Disco. Atlantis Privé στον Οροπό. Εκεί που οι νύχτες των 80s και 90s ζωντανεύουν ξανά.
20: Για το πάρτι του μικρού.
21: Για την επέτειό σας.
20: Για την προαγωγή της.
21: Για τα γενέθλιά του.
20: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
21: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
20: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
21: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
20: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
2: Γιώργος και Μαρία.

Ήρθα, έκατσα για να σου πω την πιο όμορφη καλημέρα μου. Σοκ FM 104,8. Πάντα ακούμε παρέα την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Στεφανία Σταματίου στο μικρόφωνο. Προπαρασκευούλα, 30 του Ιουλίου. Δεν το πιστεύω ότι έχει περάσει τόσο γρήγορα ο καιρός. Δεν το πιστεύω ότι τελειώνει τόσο γρήγορα και αυτός ο Ιούλιος. Όμως, δυναμώνουμε ένταση. Πάμε να ανεβάσουμε διάθεση. Να φτιάξουμε το mood με πολύ και συνεχόμενη μουσική που έρχεται αμέσως τώρα.

μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρέχω.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Σοκ καφέ με 104,8 ωρία Ελληνίδου και σαφάρι αφιερωμένο στο νεκτάριο. Εδώ στον Σοκ καφέ με 104,8 ακούμε παρέα ό,τι πιο νέο κυκλοφορεί και φυσικά την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Και να σου πω κάτι, δεν χρειάζεται να πας για σαφάρι για να πάρεις τα κατάλληλα γυαλιά ηλίου. Ο ήλιος καίει περισσότερο από ποτέ, τώρα είναι η ιδανική στιγμή να ανανεώσεις το στυλ σου και να φροντίσεις τα μάτια σου. Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα θα βρεις γυαλιά ηλίου για κάθε γούστο, εξαιρετική ποιότητα, υπέροχα σχέδια και τιμές που πραγματικά αξίζουν. Γιατί η προστασία των ματιών σου δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα 22-21-0-88-53. Μένεις εδώ, δεν πας πουθενά, γιατί σε πολύ πολύ λίγο σου έχω Θοδωρή φέρει και είπες.
1: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Πάρα πολύ ωραία. Πώς λέγεται ο τραγουδιστής, ο τράπερ, που σε όλα τα τραγούδια μιλάει για φαγητό?
0: Ξέρω, τάπερ.
2: Όχι.
0: Όχι. Πικνίκ.
2: Ο σνακ.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, συλλόγο.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
4: Αλυμπινήσεις.
1: Πίτσα ή πίνσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινή

0: Delivery στο 22 210 2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
2: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
1: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
2: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ. Όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
1: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
2: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick. Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr. Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
4: Σε σένα μιλάω.
3: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
4: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
3: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
5: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
3: Προσέχουμε.
5: Προνοούμε.
3: Προτιμάμε Vision Pro.
5: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
3: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221 080 853.
6: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχήσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22 21 0 23 289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν.
7: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
8: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
9: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
10: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
11: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
10: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
11: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
10: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
12: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
13: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
12: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
13: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
12: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
13: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
12: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
13: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
12: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
13: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
12: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
13: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
12: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
13: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
12: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
13: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
5: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
13: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
13: Και λίγο διαγώνια.
5: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
5: Γιατί κέντρο αν φας, αλυμπινήσεις θα πας.
13: Ανάποδα ρε Γιώργο.
5: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλυμπινήσεις θα φας.
14: Είστε έτοιμοι?

στο καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου στην παρέα σου. Και πόσο τέλεια ξεκινάει η μέρα μου. Έχω παρατηρήσει όταν ξεκινάει με καφέ και πρωινό καφέ στο Queen Vanilla στη Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας με θέα τη θάλασσα. Η διάθεση ανεβαίνει, παιδιά, στα ύψη. Βέβαια, δεν είναι μόνο ο καφές εξαιρετικός. Είναι το μέρος που θα πας για το αγαπημένο σου γλυκό. Για παγωτό, για βάφλα. Γενικά για οποιοδήποτε γλυκό σου έχει λείψει. Για μένα είναι μαστάση χειμώνα καλοκαίρι, αλλά τώρα το καλοκαιράκι που θέλω και κάτι πιο δροσιστικό. Τα καλύτερα παγωτά εκεί. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Κάπως έτσι λοιπόν ξεκίνησε η μέρα μου. Ελπίζω και η δική σου να ξεκίνησε όμορφα. Εννοείται ότι περιμένω το μήνυμά σου στο 697-800-1048 να μου τα πεις όλα αναλυτικά. Τελειώνει ο Ιούλιος. Το έχεις καταλάβει. Είμαστε προ-Παρασκευούλα. Λίγες μέρες για να τελειώσει ο Ιούλιος και είμαστε εδώ στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας, στο FM 104,8.

Αγαπημένος, πάντα αγαπημένος Γιώργος Σαμπάνης, τον ακούμε εδώ παρέα στον Show FM 104,8 και στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Και άκου πόσες είναι οι πιθανότητες για να βρεις τον πραγματικό έρωτα της ζωής σου. Κυμαίνονται ανάμεσα στο 3 και 5%. Δηλαδή, με λίγα λόγια, πιο εύκολο να βρεις πάρκινγκ το βράδυ εδώ στο κέντρο της Χαλκίδας με αυτή την κίνηση που έχει, παρά να βρεις τον ιδανικό σύντροφο. Αν τον έχεις βρει, κράτα τον γερά. Αν δεν τον βρήκες, μην αγχώνεσαι. Καταλαβαίνεις ότι οι πιθανότητες δεν είναι πάρα πολλές. Οπότε χαλάρωσε, απολαύσέ το και όλα θα πάνε καλά. Σου και βέβαια με 104,8 ο Πέτρος Ιακωβίδης και όλα θα πάνε τέλεια, όπως μας λέει. Γιώργος Μαζωνάκης αμέσως μετά και Summer in Greece.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

Διάλεξε σήμα, γιατί έχεις το κάτι που αρέσει σε μένα. Δεν μου μοιάζεις καθόλου από τα μέρη μου να είσαι. Τους αλλιώτικη δείχνεις, μάλλον όνειρο θα είσαι.

0: Σοκ FM 104,8 και γίνεται Summer in Greece χωρίς μαγιό, χωρίς τα απαραίτητα για την παραλία. Δεν γίνεται, βρε παιδιά. Στο Unicorn στην Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το καλοκαίρι. Μαγιό για άντρες, γυναίκες, παιδιά, επιλογές για όλη την οικογένεια σε απίστευτα σχέδια και εξωφρενικά χαμηλές τιμές. Και τώρα με εκπτώσεις που φτάνουν έως και το 50%. Είναι η κατάλληλη στιγμή να ανανεώσεις τα καλοκαιρινά σου αγαπημένα. Unicorn Κριεζότου 41 στο κέντρο της Χαλκίδας, γιατί το καλοκαίρι θέλει στυλ. Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας, ο FM 104,8 έρχεται σε πολύ πολύ λίγο.
1: Γιώργος και Μαρία, Σοκ FM Morning Show.
2: Το 33% των γυναικών είπε ότι αυτό είναι το πιο εκνευριστικό πράγμα που κάνει ο σύντροφός μας στο σπίτι.
3: Καταλήγω ότι ό,τι και να κάνει ένας άντρας μέσα στο σπίτι, η γυναίκα θα εκνευριστεί.
2: Το κάνετε τσαπατσούλικα.
4: Για τους άντρες, εμένα ειδικά που με εκνευρίζει το αγόρι μου που το κάνει αυτό,
3: ναι,
4: είναι στη τουαλέτα το κατουράει. Πάει τα νεύρα.
3: Το καταλαβαίνω.
4: Σταγωνόμαστε.
2: Από τις
4: Παναγίες το ξεκινάω.
5: Θα έπρεπε να είναι.
3: Ναι.
5: Τι δεν κάνουν για να μας εκνευρίσουν.
2: Έχεις δίκιο.
3: Συμφωνώ.
5: Ροχαλίζετε, κλάνετε, τρίζετε τα δόντια σας, μασάτε με ανοιχτό στόμα, τα πετάτε όλα στην τουαλέτα. Θέλετε κι άλλα.
6: Καταρχάς, ό,τι και να κάνουμε είναι το μόνο σίγουρο ότι εκνευρίζονται.
3: Συμφωνώ κι εγώ αυτό.
6: Όπως το είπες και εσύ πριν, έχεις δίκιο.
7: Κάθε φορά που κάνει μπάνιο,
3: ναι,
7: στο μπάνιο, λες και είναι πισίνα, τζακούζι. Τερματάρια, κάνω βατραχοπέδιλα μέσα στο μπάνιο.
3: Σιγά μαρι.
2: Να ρωτήσω.
3: Το έχεις βάλει κουρτίνα να μην βγαίνουν έξω τα νερά.
8: Ολόκληρη λίστα έχουμε. Εγώ πρώτα θα πω τον πόνο μου και μετά την απάντηση.
3: Ωραία. Εγώ καταλαβαίνω ότι μόνο που αναπνέουμε έχουμε πρόβλημα.
8: Κάθε φορά που κάνω το μπάνιο, το πλένω και το κάνω γενική, πάει και ξυρίζεται και πετάει τις τρίχες του παντού. Είναι ο τρόπος που ρουφάνε τον ελληνικό καφέ.
3: Γιατί παίρνουμε και τραπεζομάντιλο.
8: Αυτό είναι πάρα πολύ εκνευριστικό.
7: Κοίταξε, εγώ φρόντισα 30 χρόνια να είμαι μόνη μου για αυτό το λόγο. Δηλαδή και ακόμα που αναπνέει θα έχει πάει ξύλο και θα τον έχω πετάξει από τον μπαλκόνι.
3: Συμφωνώ.
1: Γιώργος και Μαρία, Καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
9: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
10: Σε σένα μιλάω.
9: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
10: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
9: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
11: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
12: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
13: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 22-21-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
14: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
9: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22-21-60-46-92.
15: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
16: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
17: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
16: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
17: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
18: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
19: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
16: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
20: Μαρία, τι είπες?
21: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα. Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
22: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
20: Τι είπε το παιδί?
21: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
22: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
23: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 729332.
24: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
25: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
26: Για το πάρτι του μικρού.
27: Για την επέτειό σας.
26: Για την προαγωγή της.
27: Για τα γενέθλιά του.
26: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
27: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
26: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
27: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
26: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Προπαρασκευή, προπαρασκευούλα και σίγουρα έχει καλύτερα από τον από Πέμπτη. 30 του Ιουλίου είμαστε εδώ παρέα στο καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου στο μικρόφωνο. Πολλές και συνεχόμενες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα. Έλενα Παπαρίζου και Αλήθεια Τώρα. Νίκος Απέργιας Αυτά τα Χίλια. Νίκος Σουλιώτης. Η νύχτα μυρίζει για σεμί. Και εγώ επιστρέφω με ολοκένουργιο τραγούδι από Αλκατράς και Τυφώνες. 104,8.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου.
3: Η επιτυχία σου.
2: Το ραδιόφωνο σου.
3: Σοκ FM 104,8.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Μαζί σου θα ζω.
1: Όλο καινούριο τραγούδι από Αλκατράς. Τυφώνες εδώ, σαν στο καφέ με 104,8. Και να σου πω κάτι, εγώ και με τυφώνες και με παγωμένους χειμώνες, το μυαλό μου πηγαίνει κατευθείαν στο Queen Vanilla, Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Θα απολαύσεις απίστευτο παγωτό, λαχταριστές βάφλες, υπέροχα γλυκά και όσο πέφτει ο ήλιος, κοκτέιλ που πραγματικά θα σου μείνουν αξέχαστα. Όλα αυτά με την πιο όμορφη θέα δίπλα στη θάλασσα. Queen Vanilla, Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας, γιατί οι πιο γλυκές στιγμές έχουν πάντα την καλύτερη θέα. Μένεις εδώ γιατί επιστρέφω με Θοδωρή Φέρη και Πλάτη εδώ στον Σοκ FM με 104,8.
2: Γιώργος και Μαρία, Σοκ FM Morning Show.
3: Υπάρχει ένα άλλο μυστικό για να φαίνεσαι νεότερος.
4: Για πες.
3: Λοιπόν, πες ότι είσαι 40.
4: Ναι.
3: Εντάξει, για να φαίνεσαι νεότερο, τι θα λες στους άλλους? Ότι είσαι 50. Θα σου λέει, έλα ρε, μικροδείχνεις.
4: Τι βλάχνεις.
2: Γιώργος και Μαρία, Σοκ FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
5: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλιά, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
7: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
2: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
3: Stay salty στο Toons Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβίας.
4: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών, Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
5: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
6: Σε σένα μιλάω.
5: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
6: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
5: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
7: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
8: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
9: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
8: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
9: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
11: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
10: Στην τράπεζα πήγες?
11: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
10: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
11: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
10: Και αυτή σου μύρισε?
11: Αυτή κι αν μου μύρισε.
10: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
11: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
10: Στον Αλεμπινίση?
11: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
10: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
11: Εντάξει, τα φας τώρα?
10: Όχι.
11: Τα φας?
10: Όχι.
11: Τα φας?
10: Ναι.
12: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
12: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
12: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
12: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
10: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
12: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

Θοδωρής Φέρης και πλάτη εδώ στον Show FM 104,8. Και αν έχεις ανοιχτό φόρεμα με ανοιχτή πλάτη και σκέφτεσαι τι θα βάλω από μέσα, στο Unicorn στην Κριεζό του 41 στη Χαλκίδα θα βρεις πολυμορφικά σουτιέν και πολλές επιλογές για να νιώθεις άνετα, όμορφα και χωρίς καθόλου άγχος. Και φυσικά όλα τα απαραίτητα για το καλοκαίρι. Μαγιό για σένα και για όλη την οικογένεια, εσώρουχα, μπιτζάμες και πολλές επιλογές που θα αγαπήσεις. Unicorn Κριεζό του 41 στη Χαλκίδα, γιατί η σωστή λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Συνεχίζουμε σε καλοκαιρινό mood. Συνεχίζουμε με Μιχάλη Χατζηγιάννη και το καλοκαίρι μου, αφιερωμένο στην Αντωνία. Και αμέσως μετά μένεις εδώ για να ακούσουμε παρέα ολοκένουρια Άννα Βύση. Όλο πιο πάνω, που θα το ακούσεις φυσικά εδώ, στον Show FM 104,8, γιατί παρέα ακούμε ό,τι πιο νέο κυκλοφορεί.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

Ολοκένουργια Άννα Βύση, όλο πιο πάνω και το ακούμε εδώ παρέα στον Show FM 104,8 γιατί παρέα ακούμε ό,τι πιο νέο κυκλοφορεί. Στεφανία Σταματίου μαζί σου και λοιπόν, έχουμε καινούργια πρόταση από την Ταϊλάνδη. Η υποψήφιος πρωθυπουργός πρότεινε οι γυναίκες να μπορούν να έχουν μέχρι και 4 συζύγους. Και κάπου εδώ φαντάζομαι πολλές γυναίκες να λένε έναν δεν προλαβαίνουμε να διαχειριστούμε, θα πάρουμε και 4. Βέβαια, αν το δούμε πρακτικά, 4 άνθρωποι, 4 απόψεις, 4 διαφορετικοί χαρακτήρες θέλει οργάνωση, παιδιά, όχι αστεία. Εγώ θέλω το μήνυμά σου στο Viber στο 697-800-1048 να μου πεις τη δική σου άποψη. Πώς θα γινόταν κάτι τέτοιο εδώ στην Ελλάδα? Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια έρχεται αμέσως τώρα και αμέσως μετά σου έχω Αθήνα μου από Κωνσταντίνο Αργυρό που έχουμε καιρό να το ακούσουμε, αφιερωμένο στη Χριστίνα που το ζήτησε.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Αθήνα μου.
1: Σοκεφέ με 104,8 και όχι, δεν χρειάζεται να τρέχεις μέχρι την Αθήνα για να βρεις τα κατάλληλα γυαλιά που ψάχνεις. Η στάση είναι μία. Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Θα βρεις ποιοτικά γυαλιά, υπέροχα σχέδια, επιλογές για κάθε στυλ. Ανανέωσε την εμφάνισή σου, βρες το ζευγάρι που σου ταιριάζει και κάνε τη διαφορά με ένα μόνο αξεσουάρ. Τα σωστά γυαλιά. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Τρέχουν εκπτώσεις, τρέχουν πάρα πολύ καλές εκπτώσεις. Περνάς σήμερα για να βρεις τα αγαπημένα σου γυαλιά. 22 21 0 88 53 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Γιώργος Σαμπάνης και Δεν Μ' Αγαπούσες σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Σοκαφέ με 104,8.
2: Γιώργος και Μαρία, Σοκαφέ Morning Show.
3: Είναι ένας παπουλάκος που λέτε και πάει στον γιατρό. Του λέει: γιατρέ, γιατρέ, έχω πολύ σοβαρό πρόβλημα. Κάθε πρωί στις 6 ακριβώς πάω τουαλέτα για τσίσα. Και στις 7 ακριβώς πάω για τα κακά μου. Ωραία, του λέει ο γιατρός, και ποιο είναι το πρόβλημα? Εξαιρετικό το βρίσκω αυτό. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ξυπνάω στις 8.
1: Δεν το κατάλαβα.
2: Γιώργος και Μαρία, Σοκαφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
4: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
5: Σε σένα μιλάω.
4: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
4: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 8.30 έντεχνο με τον Κίμωνα Μπέκο και τον Γιάννη Παπαδήμο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο Παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
8: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homewear για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
9: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιή Ολιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
4: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
5: Σε σένα μιλάω.
4: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
4: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
10: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
0: Ο ήχος του κύματος. Ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
11: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, χυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα. Άρα ξεκινάμε. Φύγαμε για Destral δε δούσεις. Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
0: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985 069 788.
12: Το καλοκαίρι ξεκινά από το Ελιζέ. Ανανέωσε το στυλ σου με καλοκαιρινό κόσμημα από μόλις 5 ευρώ και υπέροχες τσάντες από 10 ευρώ. Στο διόροφο κατάστημα Ελιζέ στον επάνω όροφο σε περιμένει μια μοναδική συλλογή από γυναικεία καλοκαιρινά ρούχα για κάθε περίσταση. Από τη βόλτα μέχρι τις πιο ξεχωριστές εμφανίσεις σου. Ελιζέ, Αβάντων 5. Το καλοκαίρι ντύνεται στο Ελιζέ.
13: Disco is back. Το Atlantis Privé σας προσκαλεί κάθε Σάββατο στο απόλυτο 80s και 90s Disco Party. Σάββατο 1η Αυγούστου μαζί μας ο Νίκολα Λαβάκα. 8 Αυγούστου ερωτόκριτος πολίτης με Disco Video Mix. Και 15 Αυγούστου οι DJs του Atlantis από το 80 και 90. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτος χορός και η αυθεντική ατμόσφαιρα της Disco. Atlantis Privé στον Οροπό. Εκεί που οι νύχτες των 80s και 90s ζωντανεύουν ξανά.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

πάντα σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

χαλκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Αγαπημένη Κατερίνα Λιόλιου, και θυμίζεις κάτι από Ελλάδα εδώ στον Σοκαφέ με 104,8 και σένα τι σου θυμίζει περισσότερο Ελλάδα? Οι υπέροχες παραλίες, η θάλασσα, ο ήλιος και φυσικά το αγαπημένο σου μαγιό. Unicorn Κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα θα βρεις τα πιο όμορφα μαγιό για σένα, για τον άντρα σου αλλά και για το παιδάκι σου. Γιατί το ελληνικό καλοκαίρι χωρίς θάλασσα και χωρίς το σωστό μαγιό δεν γίνεται. Και στο Unicorn στην Κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα θα βρεις υπέροχες επιλογές και εκπτώσεις που αγγίζουν το 50%, οπότε δεν πρέπει να το χάσεις. Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες έρχεται σε πολύ πολύ λίγο για να χορέψουμε, για να τραγουδήσουμε εδώ στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας και στον Shock FM 104,8.
1: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show.
2: Ένα ζευγάρι σκοτώνονται, μπλακώνονται και η γυναίκα αποφάσισε να φύγει από το σπίτι, να βγει να περπατήσει λίγο για να ηρεμήσει. Να, καλή ώρα η Μαρία. Λοιπόν, εκεί που βγαίνει για περίπατο να ηρεμήσει λίγο από τα νεύρα της, σκοντάφτει πάνω σε ένα παλιό λιχνάρι. Α, το τσακούνι, αρχίζει και το τρίβει. Και τι, εμφανίζεται ένα τζίνι. Με το που εμφανίζεται το τζίνι, της λέει: Ω, ξέρω ακριβώς ποια είσαι, ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Μπορώ όμως να σου πραγματοποιήσω τρεις επιθυμίες, αλλά να ξέρεις κάτι. Ό,τι κάνω για σένα, ο άντρας σου θα έχει το δεκαπλάσιο. Εντάξει. Εντάξει, λέει η ξανθιά Μαρία. Εντάξει, εντάξει. Πρώτη μου επιθυμία, θέλω να με κάνεις πανέμορφη, να έχω ωραίο σώμα, ωραία μαλλιά, να μην χρειαστώ ποτέ στη ζωή μου lifting. Ναι, να ξέρεις όμως, λέει το τζίνι, να ξέρεις ότι ο άντρας σου θα έχει 10 τέτοιες σαν εσένα δίπλα του. Δεν με νοιάζει καθόλου, λέει η Μαρία. Την κάνει καρακουκλάρα. Έλα όμως 10 καρακουκλάρες στο πλευρό του άντρα της. Δεύτερη επιθυμία, λέει το τζίνι, θέλω να με κάνεις πλούσια. Να έχω αυτοκίνητα, μετοχές, ακίνητα, κινητά όλα. Να μην ξέρω τι έχω,
3: ρε πουλάκι μου.
2: Να είμαι πάρα πολύ πλούσια. Να ξέρεις όμως, λέει το τζίνι, υπενθύμηση, ο άντρας σου αυτό που θα πάρεις εσύ θα το έχει δεκαπλάσια. Δεν με νοιάζει καθόλου, λέει η Μαρία. Την κάνει πλούσια και τον άντρα της το κάνει ζάμπλουτο. Τι λέει τρίτη επιθυμία, τζίνι μου, τρίτη επιθυμία, θα ήθελα να πάθω ένα πολύ, πολύ, πολύ, πολύ μικρό εμφραγματάκι.
3: Γιώργο.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
2: You ready?
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσης.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
3: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
4: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
5: Let's go! Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας. Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
1: Προσέχουμε.
0: Προνοούμε.
1: Προτιμάμε Vision Pro.
0: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
1: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221 080 853.
2: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε κι αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχήσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 2221-023-289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν.
3: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος, μια άλλη διάσταση στη γνώση.
4: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
5: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
6: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
7: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
8: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
7: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
8: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
9: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
10: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
9: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
10: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
9: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
10: Είναι η παρέα,
9: οι αγώνες.
10: Οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
0: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
10: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
11: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
12: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι, Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
13: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
14: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
13: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
14: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
13: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
14: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
13: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
14: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
13: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
14: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
13: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
14: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
13: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
14: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
13: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
14: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
13: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
14: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
14: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
14: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
14: Ανάποδα ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσεις θα φας.
15: Είστε έτοιμοι?

Χορεύουμε, χορεύουμε εδώ με Κωνσταντίνο Αργυρό και Καμπάνες για να υποδεχτούμε την προπαρασκευή μας όμορφα. Στο καφέ με 104,8 και μιας και λέμε για πράγματα που μας λύνουν τα χέρια, εγώ να σου πω ότι στο Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα έχω λατρέψει τα γυαλιά που είναι 2-1. Γυαλιά οράσεως με φακό ηλίου και έχεις μαζί σου τα έχεις μαζί σου βασικά πάντα, χωρίς να χρειάζεσαι δεύτερο ζευγάρι, γιατί πρακτικότητα, ποιότητα και στυλ πραγματικά μπορούν να συνδυαστούν. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα 22-21-0-88-53. Τα πιο ωραία γυαλιά, τα πιο ποιοτικά θα τα βρεις εκεί και σε σούπερ τιμές, γιατί τρέχουν εκτόσεις. Λίλα και Τόκελ, ποιος να σου το πει, και αμέσως μετά αγαπημένο μου κόλλημα τον τελευταίο καιρό, απών και καντάδα που δεν ξεκολλάει από το κεφάλι μου.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση. Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Απών και Καντάδα. Και νομίζω πως το συγκεκριμένο τραγούδι θέλει το δικό του σκηνικό. Μία βόλτα δίπλα στη θάλασσα, στην παραλία Χαλκίδας, με υπέροχη θέα και φυσικά κάτι γλυκό να απολαμβάνεις. Queen Vanilla Μακαρίου 13, εκεί που οι γεύσεις γίνονται πραγματική απόλαυση. Παγωτά με απίστευτες επιλογές, λαχταριστές βάφλες, γλυκά κρέπες που δύσκολα αντιστέκεσαι και το απόγευμα ένα υπέροχο κοκτέιλάκι δίπλα ακριβώς στη θάλασσα. Γιατί κάποιες στιγμές θέλουν τη δική τους γλυκιά Καντάδα. Εκεί στο Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Στο καφέ με 104,8 αλλάζουμε διάθεση. Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα έρχεται αμέσως τώρα. Και αμέσως μετά Νίκος Οικονομόπουλος και να σου πω κάτι. Από έρωτα δεν πέθανε κανείς.
1: Το ξέρω καλά. Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: στο καφέ με 104,8, 30 του Ιουλίου, Πεμπτούλα, και είναι Παγκόσμια ημέρα φιλίας σήμερα. Είναι μια όμορφη αφορμή για να στείλεις το μήνυμα στον κολλητό, στην κολλητή, στους ανθρώπους που είναι δίπλα σου, που σε αγαπούν, σε στηρίζουν και σου τους νοιάζεσαι πραγματικά. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους φίλους μας. Να πούμε σήμερα και χρόνια πολλά στον Ανδρόνικο στην Ανδρονίκη, στον Σιλουανό στη Σιλουανή, στον Κρίσκι, στον Επενετό, αλλά και στην Επενετή. Επίσης, βέβαια, η Σιλουανή γιορτάζει 24 του Σεπτέμβρη. Το λέω γιατί το ξέρω, παιδιά, από προσωπική εμπειρία. Είναι η κουμπάρα μου. Οπότε στείλε τα χρόνια σου πολλά. Και ό,τι και αν κάνεις σήμερα, όπου και αν πας, Shock FM 104,8 μας ακούς μέσα από τα FM σου, αλλά και μέσα από το La La La Radio.
1: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show.
2: Και είναι δύο παππούδες που λέτε με Αλτσχάιμερ και έχουν αράξει την παραλία. Καθώς έχουν αράξει, λέει ο ένας, εσύ του λέει, πάω να πάρω παγωτό. Άρα, του λέει ο άλλος, λέει, πάρε μου και εμένα ένα. Ρε φίλε, ευχαρίστως να σου πάρω, αλλά πώς θα το θυμηθώ, ρε εσύ. Α, του λέει, είναι απλό. Καθώς τα πηγαίνεις, θα λέει συνέχεια από μέσα σου αυτό που θέλω. Και τι θέλεις? Α, ένα παγωτό κρέμα φράουλα. Φεύγει ο τύπος και πάει για να πάει να πάρει παγωτό. Και έλεγε από μέσα του, παγωτό κρέμα φράουλα, παγωτό κρέμα φράουλα, παγωτό κρέμα φράουλα, παγωτό κρέμα φράουλα, και προχώραγε. Καθώς προχώραγε, πριν απομακρυνθεί πάρα πολύ, φωνάζει ο άλλος, να βάλουν και λίγο σαντιγί! Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί, παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί, παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί. Μετά από λίγο φωνάζει ο άλλος, και λίγο σιρόπι! Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί σιρόπι, παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί σιρόπι. Προχώραγε και πήγαινε εκεί, να σου περνάει κανένα μισάρο, και γυρνάει πίσω κρατώντας δύο τυρόπιτες. Ο άλλος νευριασμένος, καλά ρε του λέει, καλά ρε του λέει, τι είναι αυτό που μου φέρες ρε εσύ, οι τυρόπιτες που ζήτησες και η κοκακόλα που είναι?
3: Τι? Δεν κατάλαβα.
1: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλι.
5: Σε σένα μιλάω.
4: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
4: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλι. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop. Κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22 21 0544. Coffee Shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
9: Cubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
10: Stay salty στο Tous Beach Bar and Water Ski Park.
11: Πολιτικά ευβίας.
12: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24-7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
4: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλι.
5: Σε σένα μιλάω.
4: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
4: Κρατήσεις στο 22 290 60 023.
5: Έχω έρωτα μαζί σου.
4: Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
11: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
13: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
11: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
13: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
11: 60%? Πολύ καλό αυτό.
13: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
11: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
13: Optics Poly.
11: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
14: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
15: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
4: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
15: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
4: Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις καλοκαίρι, αρκεί να ανέβεις λίγο πιο ψηλά στο Mamba Sky Lounge, το μοναδικό rooftop της Χαλκίδας. Εκεί που η πόλη μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται μια θέα που θυμίζει νησί. Premium ατμόσφαιρα, δροσερά signature cocktails, εκλεκτά ποτά και ναργιλές. Κάθε βράδυ γίνεται μια μικρή απόδραση. Mamba Sky Lounge, το καλοκαίρι από άλλη οπτική. Για κρατήσεις 697-333-7736. The summer is on.
16: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν είμαι παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ. Για να το κάνουν πραγματικότητα.
17: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972-150-208.
18: Για το πάρτι του μικρού.
19: Για την επέτειό σας.
18: Για την προαγωγή της.
19: Για τα γενέθλιά του.
18: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
19: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
19: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: τη σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

χαλαλά. Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλά σε iOS και Android.

FM 104,8. Τον ακούω όπου και να πάω.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μαρία, να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Αν τα αεροπλάνα είχαν φύλλο.
2: Φύλλο.
1: Φύλλο, αρσενικά, θηλυκά. Φύλλο που γάτσες. Δεν μπορώ, ρε.
2: Γιώργο.
1: Τι φύλλο να έχει από παμπελόφυλλο. Τι φύλλο, λέει. Τραγανό με κρούστα. Χωριάτικο. Στριβτό.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή Σύλλογο?
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
6: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
3: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
4: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
3: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
4: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
5: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
6: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
3: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
7: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γάριδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
8: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
9: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
10: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
9: Στην τράπεζα πήγες?
10: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
9: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
10: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
9: Και αυτή σου μύρισε?
10: Αυτή κι αν μου μύρισε.
9: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές. Δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
10: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
9: Στον Αλεμπινίση?
10: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
9: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
10: Εντάξει, θα φας τώρα?
9: Όχι.
10: Θα φας?
9: Όχι.
10: Θα φας?
9: Ναι.
10: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
10: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
10: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
10: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
9: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
10: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
1: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
0: που δεν είναι απλώς viral,
1: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γράφες Ωνιά στο Παγκράτη.
1: Γιώργος και Μαρία
2: στο Cafe Morning Show.
3: Και να σου πω κάτι. Mm-hmm. Βγαίνω με έναν τύπο τις τελευταίες μέρες.
4: Ναι.
3: Και χθες λίγο μανουριάσαμε.
4: Τι έγινε?
3: Του είπα δεν δε μου αρέσει να με παίρνει στην πλάκα.
4: Και τι έκανε?
3: Με πήρε στο μοναστηράκι.
4: Γιώργητσα. Γιώργητσα.
1: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
5: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
6: Σε σένα μιλάω.
5: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
6: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
5: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
7: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
8: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 8.30 εντεχνώ με τον Κίμωνα Μπέκο και τον Γιάννη Παπαδήμο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο Παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
9: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
5: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
6: Σε σένα μιλάω.
5: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
6: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
5: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
9: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
10: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
11: Disco is back.
10: Το Atlantis Privé σας προσκαλεί κάθε Σάββατο στο απόλυτο 80s και 90s Disco Party. Σάββατο 1η Αυγούστου μαζί μας ο Νίκολα Λαβάκα. 8 Αυγούστου ερωτόκριτος πολίτης με Disco Video Mix. Και 15 Αυγούστου οι DJs του Atlantis από το 80 και 90. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτος χορός και η αυθεντική ατμόσφαιρα της Disco. Atlantis Privé στον Οροπό. Εκεί που οι νύχτες των 80s και 90s ζωντανεύουν ξανά.
11: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
12: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
11: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf,
12: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
11: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
12: Τους καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα,
11: φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
12: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
11: Stay salty.
5: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
13: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
14: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Όσο καθένα 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Shock FM 104,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Έχουμε γίνει σουσούρο, μας πήρανε χαμπάρι.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
2: Η καλύτερη.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θέλω να μου πεις, Έλληνα δημοσιογράφο,
2: ναι,
1: που πάντα παρκάρει τα μάξι του σε πολύ στενές θέσεις πάρκινγκ. Δηλαδή το βάζει σε πολύ στενή θέση, ίσα ίσα που χωράει. Πώς λέγεται ο Έλληνας δημοσιογράφος που παρκάρει σε πολύ στενές θέσεις πάρκινγκ? Έλα.
2: Περίμενε ρε.
1: Ο Παύλος τσίμα τσίμα.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
6: Αλυμπινίσης, hey!
7: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
4: Weekend parties. Stay so. Στο Two Speed Bar and Water Ski Park.
5: Πολιτικά ευβίας.
6: Μαρία, τι είπες?
7: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα. Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
8: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοΐας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
6: Τι είπε το παιδί?
7: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
8: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
9: Let's go!
10: Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-0-23-289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
2: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
5: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
4: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
5: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
4: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
5: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
4: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
5: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
4: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
5: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
4: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
5: Τον Αλυμπινίση εσύ.
4: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
5: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
4: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
5: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
4: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
5: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
4: Και ακριβώς απέναντι.
5: Και λίγο διαγώνια.
4: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
4: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
5: Ανάποδα ρε Γιώργο.
4: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
6: Είστε έτοιμοι?

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 22 21 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
7: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
1: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
7: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
1: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
8: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
9: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 72 93 32.
10: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
11: Destral δε δούσεις. Το έχει.
10: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
11: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
10: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
11: Destral. Το έχει.
10: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
11: Είπαμε. Destral. Το έχει.
10: Και κάτι για τον κήπο.
11: Το έχει πριν το ζητήσει.
12: Destral αβέ, αφή δε δούση.
11: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό, ό,τι πεις, το έχει.
12: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
11: Τηλέφωνο 22950 35005.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνας και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Shock FM 104,8. Ακούστε.

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Και είναι τρεις μεθυσμένοι που λέτε και μπαίνουν σε ένα ταξί, ανοίγουν την πόρτα και βουτάνε και οι τρεις στο πίσω κάθισμα. Ο οδηγός παίρνει χαμπάρι ότι είναι και οι τρεις τυφλά, ρε παιδί μου. Ανάβει τη μηχανή, κάνει ότι προχωράει και τη σβήνει και τους λέει: Μαγκές, φτάσαμε. Ο πρώτος κάνει μια αίσθηση και του δίνει τα λεφτά. Ο δεύτερος γυρνάει και του λέει: Φιλάκο, φιλάκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο τρίτος, παιδιά, κάνει μια πού και του δίνει μια χαστούκα στην καράφλα. Κλάπα! Από ταξιτζής λέει: Ωχ, ρε φίλε! Με κατάλαβε μάλλον. Του λέει: Τι βαράς, ρε φίλε! Τι βαράς, ρε φίλε! Για να μάθεις να μην τρέχεις παραλίγο, μας σκοτώσεις.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σου λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
6: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
2: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
1: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
2: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
3: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
4: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
1: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
5: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
6: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
7: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
6: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
5: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
6: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
5: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
6: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
8: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
9: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
8: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
9: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
8: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
9: Είναι η παρέα,
8: οι αγώνες,
9: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
10: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
9: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
11: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
12: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
13: Αντάβγες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
12: Στην τράπεζα πήγες?
13: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Λάξεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
12: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
13: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
12: Και αυτή σου μύρισε?
13: Αυτή κι αν μου μύρισε.
12: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
13: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
12: Στον Αλεμπινίση?
13: Ναι, όχι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
12: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
13: Εντάξει, θα φας τώρα?
12: Όχι.
13: Θα φας?
12: Όχι.
13: Θα φας?
12: Ναι.
13: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
12: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
12: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
12: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 8.30 έντεχνο με τον Κίμωνα Μπέκο και τον Γιάννη Παπαδήμο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο Παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
6: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
7: Stay salty στο Two's Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβοίας.
8: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών. Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
1: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι.
2: Τι κάναμε.
1: Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
9: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
10: Disco is back. Το Atlantis Privé σας προσκαλεί κάθε Σάββατο στο απόλυτο 80s και 90s Disco Party. Σάββατο 1 Αυγούστου μαζί μας ο Νίκολα Λαβάκα. 8 Αυγούστου ερωτόκριτος πολίτης με Disco Video Mix. Και 15 Αυγούστου οι DJs του Atlantis από το 80 και 90. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτος χορός και η αυθεντική ατμόσφαιρα της Disco. Atlantis Privé στον Οροπό. Εκεί που οι νύχτες των 80s και 90s ζωντανεύουν ξανά.
11: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι? Τελικά έμεινα.
12: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
11: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
12: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
11: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
12: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
11: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
13: Δεν Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
14: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
18: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: Shock FM 104,8. Ακούστε.
1: Αν δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ποιος Έλληνας βασιλιάς είχε το μεγαλύτερο στέμμα?
2: Ποιος Έλληνας βασιλιάς?
1: Εδώ σε θέλω τώρα.
2: Ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος.
1: Αυτός που είχε μεγαλύτερο κεφάλι.
2: Είναι ηλίθιος, ρε, δεν μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιπινήσει, λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλιπινήσεις.
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιπινήσει.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
3: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221604692.
4: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωρά η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221-604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
5: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
6: Tools Beach Bar and Water Ski Park.
5: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
6: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
5: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
6: Tools. Καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
5: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
6: Tools Beach Bar and Water Ski Park.
5: Stay salty.
7: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Let's go!
8: Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
2: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το πού. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-0-23-289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν.
3: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
4: Αχέχ, Summer Camp Edition.

0: 15 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208 γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινίσεις πιτσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα πας.
3: Είστε έτοιμοι?

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Είναι ένας παπουλάκος που λέτε και πάει στον γιατρό. Του λέει: γιατρέ, γιατρέ, έχω πολύ σοβαρό πρόβλημα. Κάθε πρωί στις 6 ακριβώς πάω τουαλέτα για τσίσα. Και στις 7 ακριβώς πάω για τα κακά μου. Ωραία, του λέει ο γιατρός. Και ποιο είναι το πρόβλημα? Εξαιρετικό το βρίσκω αυτό. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ξυπνάω στις 8.
2: Δεν το κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22 21 0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
0: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
1: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι.
2: Τι κάναμε.
1: Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
5: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας, τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
6: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985-069-788.
7: Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις καλοκαίρι, αρκεί να ανέβεις λίγο πιο ψηλά στο Mamba Sky Lounge, το μοναδικό rooftop της Χαλκίδας. Εκεί που η πόλη μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται μια θέα που θυμίζει νησί. Premium ατμόσφαιρα, δροσερά signature cocktails, εκλεκτά ποτά και ναργιλές. Κάθε βράδυ γίνεται μια μικρή απόδραση. Mamba Sky Lounge, το καλοκαίρι από άλλη οπτική. Για κρατήσεις 697-333-7736. The summer is on.
8: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα. Άρα ξεκινάμε. Φύγαμε για Destral The Dusi.
9: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral The Dusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
10: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο teadiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Μπες τώρα στο teadiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Το φετινό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα. Τρελό καλοκαίρι.
1: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
0: Ένα,
2: μηδέν, τέσσερα, οκτώ.
1: Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Πώς λέγεται ο ξυλουργός που του αρέσουν τα one night stand?
2: Δεν ξέρω.
1: Πώς λέγεται, πουλάκι μου, ο ξυλουργός που του αρέσουν τα one night stand? Ξεπέτω.
2: Όχι ρε Γιώργο, όχι ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει λόγο.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκεφέ 104,8.
5: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Σήμερα σκέφτεσαι, αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
4: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
5: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
4: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
5: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
4: 60%? Πολύ καλό αυτό.
5: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
4: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
5: Optics Poly.
4: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
3: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
6: Σε σένα μιλάω.
3: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
6: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
3: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη, Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
5: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
7: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
8: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
9: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
8: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
9: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
8: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
10: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
11: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
10: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
11: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
10: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
11: Τους καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
10: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
11: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
10: Stay salty.
9: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
12: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
13: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
12: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
13: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
14: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
15: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
14: Στην τράπεζα πήγες.
15: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
14: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
15: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
14: Και αυτή σου μύρισε?
15: Αυτή κι αν μου μύρισε.
14: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές. Δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
15: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
14: Στον Αλεμπινίση.
15: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
14: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση. σε χάνω.
16: Εντάξει, θα φας τώρα.
14: Όχι.
16: Θα φας.
14: Όχι.
16: Θα φας.
14: Ναι.
17: Αλυμπινήσεις με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
14: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
17: Και ακριβώς απέναντι.
14: Και λίγο διαγώνια.
17: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
14: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
17: Γιατί κέντρο αν φας, αλυμπινήσι θα πας.
14: Ανάποδα ρε Γιώργο.
17: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλυμπινήσι θα πας.
18: Βάλε τώρα μουσική.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

0: μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
1: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 8.30 έντεχνο με τον Κίμωνα Μπέκο και τον Γιάννη Παπαδήμο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
7: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
8: Όχι ρε μωρό μου, χαλκίδα.
7: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
8: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
9: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
10: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
7: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
11: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
1: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
12: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
13: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το πού. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχήσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο, με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο, Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα, 22-21-0-23-289. Το σχολαρχείν εστί ψυχαγωγήν.
14: Disco is back. Το Atlantis Privé σας προσκαλεί κάθε Σάββατο στο απόλυτο 80s και 90s Disco Party. Σάββατο 1η Αυγούστου μαζί μας ο Νίκολα Λαβάκα. 8 Αυγούστου ερωτόκριτος πολίτης με Disco Video Mix. Και 15 Αυγούστου οι DJs του Atlantis από το 80 και 90. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτος χορός και η αυθεντική ατμόσφαιρα της Disco. Atlantis Privé στον Οροπό. Εκεί που οι νύχτες των 80s και 90s ζωντανεύουν ξανά.
15: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
16: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
17: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
19: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
19: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
19: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
19: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρέα.

0: Εσείς.
1: Αυτός είναι ο Σοκ FM. Ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ο Παναγιώτης.
2: Ναι.
1: Καλημέρα. Από το Υπουργείο Μεταφορών σας τηλεφωνώ. Μαρία Μπουτσικάκη ονομάζομαι. Να. Υπάρχει ένα πατίνι. Είναι ιδιόκτητο.
2: Τι εννοείται?
1: Αν είναι δικό σας. Στο όνομά σας είναι το πατίνι. Πόσο χρόνο είστε?
2: 14.
1: Και έχετε πατίνι?
2: Ναι.
1: Το πατίνι αυτό έχει ροδάκια, είναι ηλεκτρικό?
2: Ηλεκτρικό.
1: Με αυτό το πατίνι έχετε κάνει σούζες?
2: Ναι.
1: Σας τηλεφωνώ από το Υπουργείο Μεταφορών και μου λέτε ότι κάνετε με το πατίνι σούζες?
2: Από το καφέ μίστε, κατάλαβα.
1: Αμάρε Παναγιώτη.
2: Σας έχω αποδικέσει την προηγούμενη φορά.
1: Αμάρε.
0: Ξύπνα Χαλκίδα. Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησε τους. You're ready? Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe 104,8. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλυμπινής.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει, επενδύοντας σε νέο σπίτι με την εργοδομή Καστριώτης.
2: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
3: Σε σένα μιλάω.
2: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
3: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
2: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
4: Οι σχολαρχαίοι ημών πρόγονοι έλεγαν ίνος εφραίνει καρδία. Και εγώ λέω ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα. Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
2: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
4: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
2: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος, μια άλλη διάσταση στη γνώση. Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωρά η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221-604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
5: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
2: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
5: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
2: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
5: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
2: Τους καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
5: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
2: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
5: Stay salty.
6: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
7: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
6: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
7: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
6: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
7: Είναι η παρέα,
6: οι αγώνες,
7: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
1: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
7: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
8: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
9: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
10: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
9: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
10: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
9: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
10: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
9: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
10: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
9: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
10: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
9: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
10: Τον Αλυμπινίση εσύ.
9: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
10: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
9: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
10: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
9: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
10: Ανάποδα ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
11: Είστε έτοιμοι?

0: Βάζει τη σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Rock FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Shock FM 104,8.
1: Τον ακούω όπου και να πάω.
2: Εσύ δυνατά σε κάθε παραλία.
0: Shock FM 104,8. Το καλοκαιρινό ραδιοφωνικό.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχει.
1: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
3: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 22 21 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
6: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
1: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχει.
1: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
7: Μαρία, τι είπες?
8: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα. Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
6: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
7: Τι είπε το παιδί?
8: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
6: Optics Πόλη. Για να μην ακούς πόλη μπερδεμένα, αλλά πόλη καθαρά.
9: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
6: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
1: Το καλοκαίρι ξεκινά από το Ελιζέ. Ανανέωσε το στυλ σου με καλοκαιρινό κόσμημα από μόλις 5 ευρώ και υπέροχες τσάντες από 10 ευρώ. Στο διόρροφο κατάστημα Ελιζέ στον επάνω όροφο σε περιμένει μια μοναδική συλλογή από γυναικεία καλοκαιρινά ρούχα για κάθε περίσταση. Από τη βόλτα μέχρι τις πιο ξεχωριστές εμφανίσεις σου. Ελιζέ, Αβάντων 5. Το καλοκαίρι ντύνεται στο Ελιζέ.
2: Let's go!
10: Όλη μέρα αναμένω 24/7.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας. Για το πάρτι του μικρού.
1: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
1: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
1: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
1: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Χαλκίδα, η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Μάθια.

0: Shock FM 104,8. Ακούστε.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: έτσι.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
2: Καλημέρα σας, η κυρία Μαρία.
3: Ναι, πείτε μου.
2: Ναι, γεια σας. Από το ξενοδοχείο στην Καλαμάτα σας τηλεφωνώ που έχετε κάνει μια κράτηση.
3: Α, ναι.
2: Ήθελα να επιβεβαιώσουμε λιγάκι τις ημερομηνίες που έχετε κάνει την κράτηση.
3: 13 με 19.
2: Θα χρειαστούμε να κάνουμε μια αλλαγή. Θα πρέπει να σας δώσουμε ένα άλλο δωμάτιο σε καλύτερη τιμή. Τι να σας πω τώρα. Είναι 100 ευρώ την ημέρα. Είναι το ημιυπόγειο με θέα θάλασσα φυσικά.
3: Ημιυπόγειο, παιδιά, δεν μπορώ να μπω σε ημιυπόγειο. Κοιτάξτε να το ρυθμίσετε. Παιδιά, συγγνώμη, ημιυπόγειο, εγώ δεν πάω με την οικογένειά μου.
2: Και το ξενοδοχείο μας, τον Πλεύο Τσαλάκι, είναι το καλύτερο ξενοδοχείο, όπως καταλαβαίνετε, και στα πλυντήρια δίπλα είναι υπέροχο το δωμάτιο.
3: Όχι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να το ρυθμίσετε. Δεν ξέρω τι λύση θα βρείτε. Εγώ σε ημιυπόγειο δεν πάω.
2: Άμα σας δώσουμε και δωρεάν πρωινό και απογευματινό.
3: Παιδιά, πρέπει να βρείτε κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω, μεταφέρετε
2: στην τάλη.
4: Ρε Μαρία!
3: Ποιο είναι!
4: Σε καλούμε το Show FM και το Show FM Morning Show. Μαρία μου, κάποιο μα έβαλε να σε πάρουμε.
3: Παιδιά, έχω τρελαθεί. Με έχετε τρελάνει αυτή τη στιγμή,
4: Μα και εσύ δεν πα
3: ημιυπόγειο. Παιδιά, με έχετε τρελάνει. Λέω, δεν είμαι φυσιολογικά αυτά που ακούω. Είμαι στον αέρα.
4: Ναι, και ο Γιάννης έχει τρελαθεί.
3: Θα τον σκοτώσω.
4: Τώρα που θα πάτε Καλαμάτα, βάλ το να μαζεύει και να πατάει ηλιές, να βγάλει λάδι.
1: Ξύπνα, Χαλκίδα! Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake-up call στο Viber του Show FM 697-800-1048 και ξύπνησέ τους.
4: Yo, ready?
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show FM 104,8.

0: και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
3: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
5: Σε σένα μιλάω.
3: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
3: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
7: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
6: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
8: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
6: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
8: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
6: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
9: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
6: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
10: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
11: Αντάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
10: Στην τράπεζα πήγες?
11: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
10: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
11: Έλα, κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
10: Και αυτή σου μύρισε?
11: Αυτή κι αν μου μύρισε.
10: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
11: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
10: Στον Αλεμπινίση?
11: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
10: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
11: Εντάξει, θα φας τώρα?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Ναι.
2: Αλιμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
10: Ανάποδα ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 8.30 έντεχνο με τον Κίμωνα Μπέκο και τον Γιάννη Παπαδήμο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο Παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
2: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού. Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών, Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
3: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
4: Σε σένα μιλάω.
3: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
4: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
3: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
2: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
5: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
6: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
5: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
6: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
5: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
6: Destral. Το έχει.
5: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
6: Είπαμε. Destral. Το έχει.
5: Και κάτι για τον κήπο.
6: Το έχει πριν το ζητήσει.
5: Destral ΑΒΕ, αφή Δεδούση.
6: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
5: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
6: Τηλέφωνο 22 950 35 005.
7: Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις καλοκαίρι, αρκεί να ανέβεις λίγο πιο ψηλά στο Mamba Sky Lounge, το μοναδικό rooftop της Χαλκίδας. Εκεί που η πόλη μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται μια θέα που θυμίζει νησί. Premium ατμόσφαιρα, δροσερά signature cocktails, εκλεκτά ποτά και ναργιλές. Κάθε βράδυ γίνεται μια μικρή απόδραση. Mamba Sky Lounge, το καλοκαίρι από άλλη οπτική. Για κρατήσεις 697-333-7736. The summer is on.
8: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
9: Disco is back.
8: Το Atlantis Privé σας προσκαλεί κάθε Σάββατο στο απόλυτο 80s και 90s Disco Party. Σάββατο 1 Αυγούστου μαζί μας ο Νίκολα Λαβάκα. 8 Αυγούστου ερωτόκριτος πολίτης με Disco Video Mix. Και 15 Αυγούστου οι DJs του Atlantis από το 80 και 90. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτος χορός και η αυθεντική ατμόσφαιρα της Disco. Atlantis Privé στον Οροπό. Εκεί που οι νύχτες των 80s και 90s ζωντανεύουν ξανά.
3: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
10: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
11: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
10: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
11: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
1: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
0: που δεν είναι απλώς viral,
1: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Άσε, γιατί έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Διάβασα μια έρευνα. Λέει, κάνοντας σεξ, λέει, 21 φορές το μήνα.
2: Το μήνα.
1: 21 φορές το μήνα αυξάνεις, λέει, τη ζωή σου κατά 6-7 χρόνια.
2: Σε ποια χρονιά?
1: Δεν ξέρω, χάρηκα που σας γνώρισα. Μάλλον αύριο δεν θα είμαι εδώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τη πίτσα σαν τον αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλιμπινίσης.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
2: Weekend parties. Space oldies στο Two Speed Park and Water Ski Park.
3: Πολιτικά ευβίας. Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
4: Σε σένα μιλάω.
3: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
4: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
3: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
5: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
6: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος, μια άλλη διάσταση στη γνώση.
7: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-788.
8: Αγιέχ, Summer Camp Edition.

0: 5 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208 γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22-21-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
3: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92.
5: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
6: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
5: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
6: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
7: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
5: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
9: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
10: Σε σένα μιλάω.
9: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
10: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
9: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
11: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Soli Bar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Soli Bar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
12: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
13: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
14: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
13: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
14: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
13: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
14: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
15: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη, Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
16: Για το πάρτι του μικρού,
17: για την επέτειό σας,
16: για την προαγωγή της,
17: για τα γενέθλιά του,
16: για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι,
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

λαλαλα. Ο Σοκαφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα στο φίλο τον Αναστάσιο, ναι. Ο οποίος έστειλε μια πάρα πολύ ωραία ανεκδοτάρα.
2: Ήταν ο κύριος Γιώργος στον πρώτο όροφο και η κυρία Μαρία στο ισόγειο. Χείρη και οι δύο, λέει ο κύριος Γιώργος. Κυρία Μαρία, λέει, χείρα εσύ, λέει, χείρος εγώ, λέει, μόνη εσύ, λέει, μόνος εγώ, λέει. Εγώ ήλεγα να συζήσουμε μαζί και εγώ δεν θέλω πολλά πολλά, λέει. Απλά, λέει, ένα πιάτο φαγητό, λέει, και το βράδυ, λέει, να μου το πιάνεις. Και τον βλέπει μια κυρία Μαρία, λέει, και συμφωνεί. Ένα μήνα μετά βλέπει τον κύριο Γιώργο, τα βρίσκει με τη κυρία Σοφία στο δεύτερο όροφο. Λέει Γιώργο, λέει, είχαμε πει, λέει, να σου φτιάξω το φαγητό, λέει, και θα στο πιάνω το βράδυ, λέει, τι παραπάνω η κυρία Σοφία από μένα, Πάρκινσον.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
4: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: ή πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
2: Stay salty στο Two's Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβοίας.
3: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
4: Σε σένα μιλάω.
3: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
4: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
3: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
5: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
6: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση?
7: Τρώω πίτσα.
5: Στην τράπεζα πήγες?
6: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
5: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
6: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
5: Και αυτή σου μύρισε?
6: Αυτή κι αν μου μύρισε.
5: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
6: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
5: Στον Αλεμπινίση?
6: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
5: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
6: Εντάξει, θα φας τώρα?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Ναι.
6: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
5: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
5: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
5: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
8: Βάλε

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Σοκ FM 104,8.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
0: Παίζει επιτυχίες. Αλλά μόνο τις επιτυχίες.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο 8 Αυγούστου ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχει.
1: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
3: Disco is back. Το Atlantis Privé σας προσκαλεί κάθε Σάββατο στο απόλυτο 80s και 90s Disco Party. Σάββατο 1 Αυγούστου μαζί μας ο Νίκολα Λαβάκα. 8 Αυγούστου ερωτόκριτος πολίτης με Disco Video Mix. Και 15 Αυγούστου οι DJs του Atlantis από το 80 και 90. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτος χορός και η αυθεντική ατμόσφαιρα της Disco. Atlantis Privé στον Οροπό. Εκεί που οι νύχτες των 80s και 90s ζωντανεύουν ξανά.
1: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
1: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
0: που δεν είναι απλώς viral,
1: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινής

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
3: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
4: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
3: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
4: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
3: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
4: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
3: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
4: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
3: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
4: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
3: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
4: Τον Αλυμπινίση εσύ.
3: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
4: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
3: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
4: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
5: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
4: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
4: Και λίγο διαγώνια.
5: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
5: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
4: Ανάποδα ρε Γιώργο.
5: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
6: Είστε έτοιμοι?

0: πάμε.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: καθημερινά ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
4: 3, 2, 1, πάμε!

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Σοκ FM 104,8 και sokfm.gr. Ακούστε. Σοκ FM 104,8. Σήμα

Κώστα. Ένα, μηδέν, τέσσερα, οκτώ. Εσύ, απλά συντονίσου. Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: Τα πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο μου.
3: Σοκ FM 104,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: σταθμός των επιτυχιών στη Χαλκίδα. Shock FM 104,8.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: χαλαλά το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Γιατί οι κροκόδηλοι είναι πράσινοι και μακρουλοί?
2: Ναι.
1: Γιατί αν ήταν στρογγυλοί και κόκκινοι θα ήταν ντομάτες.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιπινίσει, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκεφέμ 104,8.
4: Αλιπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.

Αν δεν μπορείς να μας ακούσεις εκεί που μένεις, μετακόμισε. Shock FM 104,8.

0: Φέτος το καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου.
3: Η επιτυχία σου.
2: Το ραδιόφωνο σου.
3: Σοκ FM 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
0: Ένα,
3: μηδέν, τέσσερα, οκτώ.
2: Σοκ FM 104,8.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Είναι ένας παπουλάκος που λέτε και πάει στον γιατρό. Του λέει: γιατρέ, γιατρέ, έχω πολύ σοβαρό πρόβλημα. Κάθε πρωί στις 6 ακριβώς πάω τουαλέτα για τσίσα. Και στις 7 ακριβώς πάω για τα κακά μου. Ωραία, του λέει ο γιατρός. Και ποιο είναι το πρόβλημα? Εξαιρετικό το βρίσκω αυτό. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ξυπνάω στις 8.
2: Δεν το κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
5: Αλυμπινίσης, hey!
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Είστε έτοιμοι.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Ένα ζευγάρι σκοτώνονται, μπλακώνονται και η γυναίκα αποφάσισε να φύγει από το σπίτι, να βγει να περπατήσει λίγο για να ηρεμήσει. Να, καλή ώρα η Μαρία. Λοιπόν, εκεί που βγαίνει για περίπατο να ηρεμήσει λίγο από τα νεύρα της, σκοντάφτει πάνω σε ένα παλιό λιχνάρι. Α, το τσακώνει και αρχίζει και το τρίβει. Και τι, εμφανίζεται ένα τζίνι. Με το που εμφανίζεται, το τζίνι της λέει: Ωπ, ξέρω ακριβώς ποια είσαι, ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Μπορώ όμως να σου πραγματοποιήσω τρεις επιθυμίες, αλλά να ξέρεις κάτι. Ό,τι κάνω για σένα, ο άντρας σου θα έχει το δεκαπλάσιο. Εντάξει. Εντάξει, λέει η ξανθιά Μαρία. Εντάξει, εντάξει. Πρώτη μου επιθυμία, θέλω να με κάνεις πανέμορφη, να έχω ωραίο σώμα, ωραία μαλλιά, να μην χρειαστώ ποτέ στη ζωή μου lifting. Ναι, να ξέρεις όμως, λέει το τζίνι, να ξέρεις ότι ο άντρας σου θα έχει 10 τέτοιες σαν εσένα δίπλα του. Δεν με νοιάζει καθόλου, λέει η Μαρία. Την κάνει καρακουκλάρα. Έλα όμως 10 καρακουκλάρες στο πλευρό του άντρα της. Δεύτερη επιθυμία, λέει το τζίνι, θέλω να με κάνεις πλούσια. Να έχω αυτοκίνητα, μετοχές, ακίνητα, κινητά, όλα. Να μην ξέρω τι έχω, ρε πουλάκι μου. Να είμαι πάρα πολύ πλούσια. Να ξέρεις όμως, λέει το τζίνι, υπενθύμηση, ο άντρας σου αυτό που θα πάρεις εσύ θα το έχει δεκαπλάσια. Δεν με νοιάζει καθόλου, λέει η Μαρία. Την κάνει πλούσια και τον άντρα της το κάνει ζάμπλουτο. Τι λέει, τρίτη επιθυμία, τζίνι μου, τρίτη επιθυμία, θα ήθελα να πάθω ένα πολύ, πολύ, πολύ, πολύ μικρό εμφραγματάκι.
1: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ποιος Έλληνας βασιλιάς είχε το μεγαλύτερο στέμμα?
2: Ποιος Έλληνας βασιλιάς?
1: Εδώ σε θέλω τώρα.
2: Ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος.
1: Αυτός που είχε μεγαλύτερο κεφάλι.
2: Είναι ηλίθιος, ρε, δεν μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
4: Αλυμπινίσης! Hey!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι. Και όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσης καφέ, Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσης πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι δύο παππούδες που λέτε με Αλτσχάιμερ και έχουν αράξει την παραλία. Καθώς έχουν αράξει, λέει ο ένας εσύ, του λέει πάω να πάρω παγωτό. Άρα του λέει ο άλλος, του λέει πάρε μου και εμένα ένα. Ρε φίλε, ευχαρίστω να σου πάρω, αλλά πώς θα το θυμηθώ, ρε εσύ. Α, του λέει είναι απλό. Καθώς θα πηγαίνεις, θα λες συνέχεια από μέσα σου αυτό που θέλω. Και τι θέλεις. Α, ένα παγωτό κρέμα φράουλα. Φεύγει ο τύπος και πάει για να πάει να πάρει παγωτό. Και έλεγε από μέσα του παγωτό κρέμα φράουλα, παγωτό κρέμα φράουλα, παγωτό κρέμα φράουλα, παγωτό κρέμα φράουλα και προχώραγε. Καθώς προχώραγε, πριν απομακρυνθεί πάρα πολύ, φωνάζει ο άλλος με να βάλουν και λίγο σαντιγί! Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί, παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί, παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί. Μετά από λίγο φωνάζει ο άλλος και λίγο σιρόπι! Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί σιρόπι, παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί σιρόπι. Προχώραγε και πήγαινε εκεί. Να σου περνάει κανένα μισάωρο και γυρνάει πίσω κρατώντας δύο τυρόπιτες. Ο άλλος νευριασμένος, καλά ρε του λέει, τι είναι αυτό που μου φέρες ρε εσύ? Οι τυρόπιτες που ζήτησες και η κοκακόλα που είναι?
2: Τι? Δεν κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8. Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.